0: πας?
1: Κάπου έτσι... γενικά να την πέσω.
0: Τι γίνεται απάνω?
1: Απάνω, τι γίνεται απάνω. Εντάξει, όλα καλά απάνω.
0: Κοίτα. Κοίτα. Άμα θέλεις να κοιμηθούμε μαζί, εντάξει.
1: Ξέρεις κάτι?
0: Τι?
1: Δεν μ' αρέσει έτσι.
0: Και πώς το περίμενες δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κάπως αλλιώς, πάντως όχι έτσι. Πάμε μια βόλτα στον δρόμο. Τουλάχιστον αν όλα αυτά δεν γίνονται από φόβο ή από ανία ή από συναδελφική διάθεση. Μ' αγαπάς λίγο?
0: Όχι μεγάλα λόγια, δεν είπα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή με σένα πώς γίνεται? Κατεβάζουμε το φερμουά, ξεκουμπώνουμε το παντελόνι, παπ, τελειώσαμε.
0: Δεν με παίρνει για περισσότερα.
1: Μάλιστα. Άκου τώρα το μάθημα της ανατομίας. Αυτός εδώ είναι ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος που διψάει αλήθεια και ποτέ δεν του δίνουν αρκετή και ποτέ δεν χορταίνει. Και αυτή εδώ είναι η κοιλιά που διψάει για τροφή. Και αυτό εδώ κάτω είναι το φύλλο που διψάει για έρωτα γιατί νιώθει μοναξιά ποτέ πότε. Εγώ στη ζωή μου τα άθρεψα. Τα χόρτασα και τα τρία, όσο μπορούσα και όσο ήθελα. Εσύ μπορεί την κοιλιά σου λίγο, με φασκόμηλο βέβαια. Αλλά από... από αλήθεια, από έρωτα, τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Μόνο φουσκωμένα λόγια και καμώματα και πόζες.
2: Ακούω κι εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Μπορείς να πηγαίνεις.

πέφτει. Είδα έναν άντρα να πέφτει, όμως δεν πρόλαβα να κάνω ευχή.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio,
2: τονώνει, δυναμώνει,
3: δίνει υγεία και απόλαυση.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

in your city of dreams. Sweeping up the paper

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού.

Μιλάμε για τον Μάρκο. Ποτέ δεν δάγκωσε κανένα. Τα μάτια του, τα μάτια του αγαπούσαν, αλλά φοβισμένα. Οι ιδιοκτήτες του τον είχαν το μισό καιρό δεμένο, το μισό καιρό λιτό. Ούτε κι αυτοί ήξεραν από τον Μάρκο τι ζητούσαν. Του ρίχναν ξεροκόμματα για φαγητό. Έγινε κλέφτης. Τις νύχτες έσκιζε σακούλες σκουπιδιών. Μια μέρα θα τον στέλνανε στο άσυλο. Μετά κλαίγανε, άλλαξαν γνώμη. Ξανά ο Μάρκος δεμένος λιτό.

τον είχα ανάγκη. Πήγαμε μεγάλη βόλτα. Μίλησα με τη γλώσσα των σκυλιών. Τα μάτια. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου. Τα μάτια του Μάρκου. Τα χέρια που τον δηλητηρίασαν να πάθουν καρκίνο, είπαν οι ιδιοκτήτες του. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου το πρωί εκείνο και σκοτωμένα ακόμα.

μιλάμε για ψέματα. Οι ιδιοκτήτες του μπορούν να κλαίνε εύκολα. Τα ίδια δάκρυα τα καλοκαίρια στα αναψυκτικά τους πιπηλάνε. Στα αναψυκτικά μας τα βουτάνε αντί για παγάκια. Τα ίδια δάκρυα κάνουν αντιπαγάκια.

was made. I met a gal I thought was so fine.

pretty little girl in a purple dress. Where'd you get, man?

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας. Είμαστε η ομάδα ραδιολογοτέχνες, δηλαδή μαθήτριες και μαθητές της Β και Γ Λυκείου του ΙΕΛ Αγίου Γεωργίου στην Ασπροβάλλτα Θεσσαλονίκης. Είμαστε μια ομάδα νέων με πάθος για τη λογοτεχνία και τη δημιουργία, έτοιμη να μοιραστεί μαζί σας σκέψεις, ιστορίες και όνειρα. Εδώ η φωνή του σχολείου μας γίνεται ραδιοκύμα και φτάνει παντού. Οι εκπομπές μας θα είναι λοιπόν γεμάτες ποιήση, πεζογραφία και μουσική. Σας προσκαλούμε να μας ακολουθήσετε στο ραδιοφωνικό μας ταξίδι.
4: Τι σημαίνει φθινόπωρο για σένα?
5: Τα σαλιγκάρια που κάνουν βόλτα σε χατάρι.
6: Το πράσινο να χλάζει που είναι γλυκό.
7: Τα πρωτοβρόχια που κάνουν λάσπες για να βουτάμε.
8: Τα φύλλα που βέβαια που βέβαια.
9: Τα πορτοκαλί και τα κίτρινα και τα καφέ που τα χρώματα που απλώνονται στα χωράφια.
10: Το κρύο που έχετε.
11: Το σύννεφο που αλλάζει.
12: Το σκαντζοχυράκι που βάζει φαγητό.
13: Η μυρωδιά από το βρωμένο χώμα.
14: Ο έλπε κυνηγητό με τα φύλλα.
15: Η χοχλή που ψώνει στην βροχή.
16: Τα δέντρα που μένουν γυμνά.
17: Το σταφύλι και το μήλο που με κάνουν δυνατή.
4: Τι αγαπάς πιο πολύ από το φθινόπωρο?
18: Το ουράνιο τάξο.
19: Το σαλιγκά.
20: Το ρόδι.
21: Το μήλο.
22: Τη βροχή.
4: Με τι μοιάζει το φθινόπωρο?
23: Με νεράιδα.
24: Το φθινόπωρο μοιάζει με τους
25: εξωγήινους.
26: Το φθινόπωρο μοιάζει με μια

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Είμαι νέος.
2: Είμαι νέα.
3: Είμαι 16.
4: Είμαι 17 και θέλω παιχνίδι, γέλιο, χαρά, ανεμελιά.
5: Είσαι μεγάλος, είσαι δυνατός, είσαι κουφιοκέφαλος και μου δίνεις απελπισία, λύπη, πόνο.
6: Ευχαριστώ, δεν θα πάρω.
7: Μου δίνεις βόμβες και πυράβλους και πυρηνικά.
8: Μα εγώ θέλω εργοστάσια μολυβιών και βιβλία και θέατρα και σινεμά και βόλτες ξέχνιαστες στην πλατεία με τους φίλους.
9: Μου δίνεις νεκρά παιδιά, φαντάρους τρελούς, ακροτηριασμένους, πρόσφυγες, ορφανά, χείρες.
10: Μα εγώ θέλω μάνες χαρούμενες, θέλω πατεράδες γερούς και δυνατούς, θέλω παιδιά να γκρινιάζουν για τα πολλά μαθήματα.
1: Μου δίνεις πείνα, κρεμισμένες πόλεις, μάτια άδεια.
11: Μα εγώ θέλω ένα σπίτι, μια γωνιά δικιά μου, δρόμους γνώριμους, κρυφά ραντεβού με το αγόρι που αγαπώ.
12: Θέλω παιδιά χορτάτα μέσα σε σχολιά.
13: Μου δίνεις μίσος, ταμπέλες για εχθρούς που πρέπει να φανίσουν.
1: Μου δίνεις όπλα αληθινά και σφαίρες που σκοτώνουν.
14: Μου δίνεις σκοτάδι και θάνατο.
15: Μα εγώ θέλω φίλους πολύχρωμους. Θέλω νεροπίστολα, θέλω αγκαλιές. Θέλω να δίνω και όχι να παίρνω.
16: Ει, εσύ, μεγάλε και τρανέ, που τίποτα δεν έμαθες από τα πυρηνικά μανιτάρια του παρελθόντος. Άκου τι θέλω εγώ το μικρό.
17: Θέλω χωράφια σπαρμένα.
18: Θέλω ήρεμο ύπνο.
19: Θέλω χαμόγελα.
20: Θέλω να ονειρεύω.
1: Θέλω να υπάρχει αύριο για μένα, για σένα, για όλους.
16: Ευχαριστώ. Δεν θα πάρω τι μου δίνεις.
21: Γιατί είμαι 16 και μπορώ να αλλάξω τον κόσμο.
0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
22: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Κάθε φορά που κοιτάζουμε μία θάλασσα, βλέπουμε κάτι περισσότερο από νερό. Βλέπουμε ιστορίες, μνήμες, ταξίδια, ανθρώπους. Έτσι κι εμείς, εδώ στη Λιβαδιά, θελήσαμε να φέρουμε πιο κοντά μια θάλασσα που ίσως δεν βλέπουμε καθημερινά, αλλά μας συνδέει, τον Κορυθιακό Κόλπο. Τα παιδιά μπορούν να δώσουν φωνή σε αυτή τη θάλασσα, να μιλήσουν για την ομορφιά των ακτών της, για τα πλάσματα που ζουν στα νερά της, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και για όλα όσα αξίζει να προστατεύσουμε. Να αφηγηθούν με το δικό τους τρόπο την ιστορία ενός τόπου που είναι κομμάτι της ζωής μας, μέσα από την Ελλάδα που μοιραζόμαστε όλοι. Ο στόχος μας ήταν ένας, να καταλάβουν τα παιδιά ότι η φύση είναι κομμάτι της ζωής τους, ότι ακόμα και αν δεν μένουν δίπλα στο κύμα, μπορούν να γίνουν οι φωνές που θα κρατήσουν τη θάλασσα ζωντανή, καθαρή και αγαπημένη. Έτσι γεννήθηκε αυτό το podcast, σαν μια μικρή προσφορά, μια υπόσχεση, μια επενθύμηση πως η θάλασσα μας ενώνει όλους. Και όταν τα παιδιά μιλούν με την καρδιά τους, μπορείς πραγματικά να ακούσεις τη θάλασσα να μιλά μαζί τους.
2: Από τις πηγές της Έλκυνας στη Λιβαδιά ξεκινάει το ταξίδι του νερού. Κυλά μέσα από χωράφια, ποτάμια και λίμνες, ώσπου φτάνει στον Κορυνθιακό Κόλπο. Εκεί συναντά τη θάλασσα και γίνεται κομμάτι του μεγάλου κύκλου της ζωής. Το νερό ενώνει τόπους και ανθρώπους, όπως ενώνει και εμάς με τη φύση.
3: Απλώνουμε τον χάρτη και βλέπουμε τον Κορυνθιακό Κόλπο να αγκαλιάζει τη στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Μικρές πόλεις, λιμάνια, ψαροχώρια, βουνά και νησάκια των Στολίζων. Είναι μια μικρογραφία της Ελλάδας, γεμάτος ιστορία, φύση και ζωή.
4: Αν μπορούσαμε να ακούσουμε τη θάλασσα, θα μας μιλούσαν τα ψάρια, τα κοχύλια και τα δελφίνια. «Προστατέψτε μας», θα φώναζαν. «Ο βυθός δεν είναι σκουπιδότοπος. Είναι το σπίτι πολλών πλασμάτων που περιμένουν από εμάς σεβασμό και φροντίδα». Από τα αρχαία χρόνια, τα καράβια διέσχιζαν τον Κορυφιακό Κόλπο μεταφέροντας εμπόρους, ταξιδιώτες και ιδέες. Οι ακτές του γνώριζαν Μυκηναίους, Ρωμαίους, Βυζαντινούς και ναυτικούς της νεότερης Ελλάδας. Είναι μια θάλασσα γεμάτη μνήμες και ιστορίες.
5: Πάνω από τον Κορυνθιακό υψώνονται μεγάλα βουνά, η Γκιώνα, ο Παρνασσός και ο Λυκώνας. Από τις πλάγιές τους κατεβαίνει νερό που φτάνει στις πηγές, στα ποτάμια και τελικά στη θάλασσα. Βουνά και θάλασσα μπορεί να φαίνονται μακριά, αλλά είναι ενωμένα. Ό,τι κάνουμε στη στεριά επηρεάζει και το κύμα.
6: Είμαι ένα δελφίνι του Κορυνθιακού. Κάποτε κολυμπούσα ελεύθερα σε καθαρά νερά. Τώρα φοβάμαι τα πλαστικά και τα δίχτυα. Θέλω να ξαναδώ τη θάλασσα μου καθαρή. Αν με ακούς, μην πετάς σκουπίδια. Η ζωή μου εξαρτάται από σένα.
7: Είμαι μια μικρή σταγόνα. Έπεσα ως βροχή στη Λιβαδιά. Κύλησα στην Έρκυνα. Ταξίδεψα στη θάλασσα. Είδα πόλεις, χωριά, εργοστάσια, ανθρώπους. Θέλω να είμαι καθαρή, να δίνω ζωή σε όλους. Μη με ρυπαίνεις, είμαι πολύτιμη.
8: Η αντίκυρα βλέπει το Κορυνθιακό κάθε μέρα. Εκεί οι άνθρωποι ψαρεύουν, κολυμπούν, χαίρονται τη φύση. Όταν η θάλασσα είναι καθαρή, το χωριό ζει. Όταν τη ρυπαίνουμε, χάνει τη χαρά του. Η φροντίδα της είναι ευθύνη όλων μας.
9: Ψαρεύω στον Κορυνθιακό εδώ και 40 χρόνια. Παλιά τα δίχτυα μου γέμιζαν. Τώρα βρίσκω πλαστικά και κονσέρβες. Θέλω να συνεχίσω να ζω από την θάλασσα και όχι να τη βλέπω να πεθαίνει. Όλοι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.
4: Ένα πλαστικό μπουκάλι χρειάζεται εκατοντάδες χρόνια για να διαλυθεί. Μέχρι τότε πλέει στις θάλασσες, παγιδεύει ψάρια και πουλιά. Κάθε φορά που ανακυκλώνουμε, ζώσουμε ένα κομμάτι από το κορινθιακό κόλπο.
10: Κάποια μέρη του Κορινθιακού είναι προστατευόμενες περιοχές. Εκεί ζουν δελφίνια, χελώνες και ψάρια που κινδυνεύουν. Οι επιστήμονες παρατηρούν τη θάλασσα και μας δείχνουν πώς να τη φροντίζουμε. Κάθε κανόνας προστασίας είναι μια ασπίδα για τη ζωή.
11: Ο Κορινθιακός είναι η τάξη μας, το βιβλίο μας και ο καθρέφτης μας. Μας μαθαίνει υπομονή, σεβασμό και φροντίδα. Αν αγαπήσουμε τη φύση, θα αγαπήσουμε και τον εαυτό μας.
12: Αν ακούσεις προσεκτικά, η θάλασσα τραγουδά. Το κύμα είναι τύμπανο, ο άνεμος φλάουτο, οι γλάροι φωνές. Εμείς προσθέτουμε τη δική μας νότα, τη φωνή του ενεργού πολίτη που αγαπά και προστατεύει.
2: Στις ακτές του Κορινθιακού, οι άνθρωποι δουλεύουν, ταξιδεύουν, κολυμπούν και ξεκουράζονται. Μαζί με τη χαρά, όμως, έρχεται και η ευθύνη. Να μην αφήνουμε σκουπίδια, να σεβόμαστε τα ζώα και να προστατεύουμε ό,τι μοιραζόμαστε όλοι. Η ακτή είναι ένα σπίτι που πρέπει να το κρατάμε καθαρό.
4: Υποσχόμαστε να κρατάμε τις ακτές καθαρές, να μιλάμε για τη ρύπανση, να ενημερώνουμε τους φίλους μας. Με μικρές πράξεις, μεγάλο αποτέλεσμα. Ο Κορινθιακός μας χρειάζεται όλους.
9: Μαζέψαμε πληροφορίες, κάναμε ερωτήσεις, φτιάξαμε αφίσες και γράψαμε αυτό το podcast. Θέλουμε να γίνουμε μικροί επιστήμονες που παρατηρούν, μαθαίνουν και προτείνουν λύσεις για να προστατεύσουν τη θάλασσα.
4: Από τη λιβαδιά στην Αντίκυρα, από το στεριά ως το κύμα, όλοι είμαστε μέρος ίδιας ιστορίας. Η θάλασσα μας διδάσκει συνεργασία, σεβασμό και ειρήνη. Γιατί η φύση δεν χωρίζει.
13: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: 24 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστή.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Το διαδίκτυο θέλει προσοχή.
5: Το σερφάρισμα είναι σαν την οδήγηση. Έχει δρόμους, μα έχει και νόμους. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
4: Γιατί όλοι και όλες θέλουμε την πρόσβαση και την ευκολία, αλλά με σεβασμό, ασφάλεια και νομιμότητα.
5: Γιατί σερφάρεις το άγνωστο χωρίς προστασία?
4: Λέμε ναι στο ασφαλές διαδίκτυο.
5: Ενημερώσου, δικτυώσου, αλλά και προστατεύσου.

0: όμοιος ραδιοφωνίας.
1: Πρώτη πειραματικού γυμνασίου καρδίτσας.
2: Ξεκινάμε τα ραδιοφωνικά μας ταξίδια.
3: Θα σας κρατάμε στην τροφιά με εκπομπές μουσικής,
4: λόγου,
5: αφιερώματα,
0: ιστορίες,
1: συνεντεύξεις
2: και πολλές άλλες εκπλήξεις.
3: Συντονιστείτε μαζί μας
5: στο European School Radio,
2: το μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Ακούστε τη φωνή των

0: Utopian School Radio.
1: Το πρώτο
2: μαθητικό
3: διαδικτυακό
2: ραδιόφωνο.
4: Το όνομά μου είναι Κόναλ. Μόνο κρύο υπάρχει.

0: Αν θέλετε να κυνηγάτε τα όνειρά σας, κάντε το. Μια φάση θα φτάσετε εκεί. Και μην ξεχνάς ότι όσον τις παίρνεις, το όνειρο σου θα το πιάσεις σε μια φάση στη ζωή σου. Και μην ξεχνάς, κυνήγα τα όνειρά σου.
1: Και θα τα καταφέρετε. Θα μπορείτε να ζήσετε μια όμορφη και χαρούμενη ζωή. Σαν εμάς, φυσικά. Ναι, εμάς.

0: 6η Μαρτίου, Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας ως Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
1: Ο όρος εκφοβισμός και βία στο σχολείο, school bullying, είναι ένα φαινόμενο ανανικής παραβατικότητας που εμφανίζεται σε πολλές χώρες του κόσμου.
2: Ο σχολικός εκφοβισμός προέρχεται από άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας συνήθως
3: και αποτελεί μορφή επιθετικής συμπεριφοράς.
4: Αναφέρεται σε επαναλαμβανόμενη χρήση βίας μεταξύ μαθητών ή συνομιλίκων παιδιών εντός και εκτός του σχολείου.
5: Συχνά το ισχυρότερο παιδί αντλεί από την πράξη του κάποιο όφελος, όπως ευχαρίστηση.
6: Ενώ το αδύναμο παιδί δεν μπορεί να υπερασπιστεί και να προστατεύσει τον εαυτό του.
7: Αν είσαι το αδύναμο παιδί της ιστορίας τότε,
8: μίλα.
9: Μην τραπείς να ζητήσεις βοήθεια από φίλους, συγγενείς ή καθηγητές.
10: Δεν είσαι μόνος σου.
11: Υπάρχουν άτομα για να μιλήσεις.
12: Που θα είναι πάντα δίπλα σου.
0: Ήταν ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα
1: για την Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
2: Από τους μαθητές του Ομίλου Ραδιοφωνίας
3: του πρώτου πνευματικού γυμνασίου Καρδίτσας.

0: ένα μήνυμα για το περιβάλλον και το χρέος μας προς αυτό. Από την 6η τάξη του 26ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας. Και να μιλώ με λέξεις.
1: Εν αρχήν είναι ο λόγος και έπειτα η γη, από την οποία γεννήθηκε η φύση και από τη φύση γεννήθηκε ο άνθρωπος. Η φύση που ο άρθρος εμφύσισε στον άνθρωπο και τότε εκείνος λόγο δημιούργησε και λέξεις και κατασκεύασε από τη φύση κτίσματα πόλεων και πόλεις νέας φύσης με ύλη και είδωρ και ό,τι απόμεινε είναι αυτό που μας περιβάλλει.
0: Ό,τι απόμεινε είναι οι λέξεις, δύο λέξεις, τόσο δα μικρές, γη και φύση. Και γυρίζω στον ήλιο τη ματιά μου που φωτίζει ακούραστα και αένα τη γη μας και μας φανερώνει μέρες για ζωή, για το εγώ και το εμείς. Και θυμίσου, να μην στρέφεις το κεφάλι στο εγώ, μα να γυρίζεις τη σελίδα στο εμείς και όχι στο μηδέν της σιωπής.
2: Να το πρώτο χρέος σου, άνθρωπε, να κοιτάς κατάματα το εμείς, να φωνάζεις με λέξεις δυνατές για την καταστροφή του κόσμου και της φύσης, να επιστρέφεις πάντα στην αρχή σου, άνθρωπε, στη μητρική σου αγάπη για τη φύση και τη γη και να μιλάς με λέξεις.

0: και να μιλάς με λέξεις. Αγάπη. Περιβάλλον.
1: Προστασία. Είδωρ.
0: Φιλανθρωπία.
2: Ανακυκλώνω προς πίσω.
3: E-School Radio, the first student radio.
4: Πες μου, μπαμπά, όταν δεν έχουμε πόλεμο, έχουμε πάντα ειρήνη. Πες μου, μαμά, τι είναι η ειρήνη? Το αντίθετο του πολέμου, την απορία μου λύνει.

0: «Μαμά, η απορία μου εκείνη τελικά κατάλαβα. Αυτό είναι η ειρήνη».
1: Ακούτε European School Radio.
2: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
1: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
3: Ειρήνη, νικό τα μαμά σου.
4: Γαλήλο, είναι χρυσά τα μαλλιά σου.
5: Τα μάτια είναι σαν τις άλλες στο κύμα.
6: Θα κάνουμε όλοι ένα βήμα.
7: Με χαμόγιο, κόκκινο σαχί.
8: Στην αγκαλιά σου όλοι να γίνουμε φίλοι.
9: Θα δώξουμε μακριά τον πόλεμο και τη λύπη.
10: Ζήσουν τα λουλούδια, οι κάμποι και οι κήποι.
11: Στη γη στο περιβόλι.
12: Ας ευχηθούμε όλοι.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: καλώς ήρθατε στο podcast μας. Σήμερα μιλάμε για το περιβάλλον. Φωνή για τον πλανήτη.
1: Έχουμε παιδιά από διαφορετικές χώρες. Ας σας γνωρίσουμε.
0: Η Αναστασία είναι από την Ελλάδα. Της αρέσει η ανακύκλωση.
1: Η Βάλια είναι από την Ελλάδα. Προσέχει την κατανάλωση ενέργειας.
0: Η Μαρία είναι επίσης από την Ελλάδα. Αγαπάει τα ζώα και τη φύση.
1: Ο Γιώργος είναι από την Ελλάδα. Τον ενδιαφέρει η καθαριότητα των πόλεων.
0: Η Ζουλή είναι από τη Γαλλία. Ενδιαφέρεται για την προστασία του πλανήτη.
1: Ο Τόμ και ο Τζακ είναι από την Αγγλία. Ανησυχούν για τη ρύπανση.
0: Γιώργο, γιατί είναι σημαντικό το περιβάλλον?
2: Γιατί μας δίνει ζωή. Χωρίς καθαρό αέρα και νερό δεν ζούμε.
1: Αναστασία, ποιες θεωρείς ότι είναι οι βασικές αιτίες μόλυνσης του περιβάλλοντος?
3: Οι βασικές αιτίες μόλυνσης είναι τα καυσαέρια από τα αυτοκίνητα και τα εργοστάσια, τα σκουπίδια που πετάμε στη φύση, το πλαστικό που δεν ανακυκλώνεται, η καταστροφή των δασών, η χρήση χημικών, η σπατάλη ενέργειας και νερού. Όλες αυτές οι αιτίες βλάπτουν το περιβάλλον και την υγεία μας.
1: Tom, what environmental problems do you see?
4: There is a lot of air pollution. Cars cause many problems. We need cleaner cities.
1: Jack, how can children help?
5: We can recycle. We can save water. We can care about nature.
0: Julie, la planète est nécessaire.
6: Oui, la Terre est notre maison. Nous devons la protéger. Il faut agir maintenant.
1: Μαρία, τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί?
7: Να αλλάξουμε καθημερινές συνήθειες, να σεβόμαστε τη φύση, να χρησιμοποιούμε λιγότερο πλαστικό, να ανακυκλώνουμε.
2: Μικρές πράξεις κάνουν τη διαφορά.
0: Θέλουμε τώρα να μάθουμε τι κάνετε εσείς στο σχολείο σας. Βάλια, τι κάνεις στο σχολείο σου?
7: Ανακυκλώνουμε χαρτί και πλαστικό. Μιλάμε για το περιβάλλον στη τάξη. Κλείνουμε τα φώτα και τους υπολογιστές. Προσπαθούμε να μην πετάμε σκουπίδια. Συμμετέχουμε σε δράσεις.
1: Tom, what do you do at your school?
4: We recycle every day. We have environmental projects.
1: Jack, how do you learn about nature?
5: We watch videos, we work in teams, we talk about climate change.
0: Julie, et vous?
6: Nous trions les déchets. Nous parlons de la planète en classe.
1: Πώς μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά?
3: Με παιχνίδια και δραστηριότητες.
2: Με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή.
7: Με συζητήσεις και συνεργασία.
4: By teaching young kids.
6: Avec l'éducation et le respect.
7: Όταν τα παιδιά μαθαίνουν, νοιάζονται.
5: We can use the internet to teach children about the environment. We can explore useful websites and games online. We can share facts and ideas with friends around the world.
0: Και όταν νοιάζονται, δρούν.
8: Για ένα καλύτερο μέλλον!
0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
8: Thank you!
0: Merci!
2: Ευχαριστούμε!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σήμερα θα σας πούμε για ένα ιδιαίτερο παιχνίδι.
4: Το παίζουμε στο σχολείο.
5: Λέγεται το παιχνίδι της φιλίας.
6: Το παιχνίδι της φιλίας.
7: Να πώς το παίζουμε.
3: Το παιχνίδι της φιλίας είναι ομαδικό. Χρειάζεται αγάπη.
7: Στο παιχνίδι της φιλίας παίζουν όλοι. Δεν έχουμε αριθμό παιδιών όπως τα άλλα παιχνίδια.
8: Δεν διαλέγουμε παιδιά.
9: Δεν θέλουμε μόνο τη νίκη.
10: Βλέπετε, το παιχνίδι της φιλίας μας μαθαίνει πόσο σημαντική είναι η φιλία.
11: Η φιλία είναι σαν μια αλυσίδα που μας κρατάει δεμένη.
12: Ελάτε φίλοι μας, ας παίξουμε το παιχνίδι της φιλίας.
13: Παίξτε ο ένας με τον άλλον και θα δείτε πως η δύναμη της φιλίας θα αλλάξει τον κόσμο σας.
14: Η δύναμη της φιλίας μας κάνει να λάμπουμε.
15: Όταν μοιραζόμαστε το παιχνίδι, μοιραζόμαστε τη χαρά.
16: Η φιλία μας αλλάζει τη ζωή. Μας κάνει τα πετάμε.
17: Να ονειρευόμαστε και να αγαπάμε περισσότερο.
18: Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα.
19: Η ζωή με τους φίλους μου
20: είναι πιο καλύτερη.
21: Έχει δύναμη η φιλία.
22: Η φιλία θα σώσει τον κόσμο.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
1: Ο Χριστός έφερε την ειρήνη στον κόσμο γιατί και ο ίδιος είναι ειρήνη.
2: Η πηγή της ειρήνης είναι ο Χριστός.
1: Η ειρήνη του Χριστού είναι η ειρήνη της ψυχής του κάθε ανθρώπου που πιστεύει σε Αυτόν.
2: Είναι η ειρήνη με τον Θεό. Είναι η ειρήνη με τον πλησίον. Είναι η ειρήνη που δεν επηρεάζεται από τη συμβατικότητα και την υποκρισία της κοσμικής ειρήνης.
1: Η ειρήνη του Χριστού είναι καθολική ειρήνη, προσωπικής κοινωνίας και αγάπης.
2: Όταν οι άνθρωποι φροντίζουν να ζήσουν την ειρήνη του Χριστού, τότε και η χάρη της ειρήνης, που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, θα επισκέπτει τις ανθρώπινες κοινωνίες και θα τις απαλλάσσει από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς φόβους και απειλές.
1: Ας εκετεύουμε τον Κύριό μας, Ιησού Χριστό, να διοχετεύεται η ειρήνη Του αδιαλείπτως μέσα στις καρδιές μας.
2: Ο Χριστός είναι ο μοναδικός ειρηνοποιός του κόσμου.

0: European School Radio. Stay tuned.
1: Θέλω να κάνω μια ευχή.
2: Και αμέσως να πραγματοποιηθεί.
1: Να έχουν ξανά οι λαοί.
2: Να έχουν ξανά οι λαοί.
1: Ειρήνη σε όλη τη γη.
2: Ειρήνη σε όλη τη γη.
1: Θέλω στους δρόμους να παίζω. Τραγουδώ, να γελά, να
2: γελά.
1: Όλοι πια αγαπημένοι.
2: Όλοι πια αγαπημένοι.
1: Και σαν γροθιά ενωμένοι.
2: Και σαν γροθιά ενωμένοι.
1: Ο Άι Βασίλης εύχομαι.
2: Ο Άι Βασίλης εύχομαι.
1: Φέτος να μου φέρει.
2: Φέτος να μου φέρει.
1: Ειρήνη, αγάπη και αγκαλιά.
0: European School Radio. Stay tuned.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast.

Hola,

Okay.

φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.

0: Panda estás bien en mi podcast.
1: Thank you.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: χτύπησε το κουδούνι.
1: Χτύπησε το κουδούνι.
2: Δηλαδή, φύγαμε.
3: Ναι, τέλος.
1: Τέλος, μετά.

0: Εδώ μέσα πάντως είναι ήρεμα. Ξέρεις τι γίνεται.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Και αν κάτι συμβεί, κάποιος θα το δει. Και αν από εδώ δεν είναι περίεργο.
1: Δεν είναι περίεργο.

0: Εγώ θέλω να έρχομαι σχολή. Ναι.
1: Γιατί εδώ με καταλαβαίνω.
2: Καταλαβαίνόμαστε.
1: Ακόμα και όταν θέλουμε πολλά.
0: Και δεν είναι περίεργο.
2: Δεν είναι περίεργο. Γι' αυτό μου αρέσει εδώ.

0: πίσω αλλάζει.
1: Πολύ θόρυβος.
2: Δεν μου αρέσει ο θόρυβος.
0: Και όλοι μιλάνε μαζί.
1: Εγώ παιδεύομαι.
3: Και εγώ.
2: Και δεν ξέρω ποιο να κοιτάω.
3: Και δεν υπάρχει πρόγραμμα.
0: Κανείς δεν σου λέει τι ακολουθεί.
1: Και δεν είναι όλα εύκολα.
2: Ούτε τα πεζοδρόμια.

0: Κάψει, κοιτάνε.
1: Κοιτάνε, πολύ.
0: Άλλοι πενάνε.
2: Και κάποιοι ρωτάνε.
3: Αυτό θέλω να ρωτάνε.
1: Όχι, να αποφασίζουν μόνοι τους.

0: Μετά το σχολείο.
1: Δεν αλλάζουμε.
2: Είμαστε το ίδιο. Απλά βγαίνουμε έξω.
3: Εδώ έχουμε ασφάλεια.
0: Έξω.
2: Έξω θέλουμε χώρο. Και λίγο χρόνο.

0: Ποιος με περιμένει?
1: Ποιος μας περιμένει? Ίσως αν το ακούς αυτό, να είσαι εσύ.
2: Έξω από την τάξη.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: 20 Νοεμβρίου.
1: Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού.
2: Η Παγκόσμια ημέρα που αναγνωρίζει τα δικαιώματα των παιδιών
0: εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου.
3: Ξέρουμε όμως ποια είναι τα δικαιώματά μας.
4: Έχουμε δικαίωμα
5: στην διασκέδαση,
6: τη μόρφωση,
7: τη φροντίδα,
8: τη στέγη,
9: την τροφή,
10: την ειρήνη,
11: την ελευθερία λόγου,
12: την προστασία από τη βία και την εκμετάλλευση,
13: την υγειονομική περίθαλψη,
14: την ισότητα.

0: ήταν ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων του παιδιού.
1: Από τον Όμιλο Ραδιοφωνίας
2: του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Καρδίτσας

0: Δικαίωμα είναι
1: ένα εμβόλιο για ένα μωρό.
2: Μια βρύση που βγάζει πόσιμο νερό.
3: Ένας ουρανός φωτισμένος μονάχα από αστέρια και όχι από τη ρήψη πυράβλων.
4: Ένα τραπέζι οικογενειακό με τον πατέρα να έχει γυρίσει από τη δουλειά και όχι από τον πόλεμο.
5: Ένα βιβλίο και μια κούκλα στα χέρια ενός παιδιού.
6: Ένα δάσος καταπράσινο με τον ήλιο να γέρνει πίσω του.
7: Ένα ποτάμι καθαρό που χύνεται σε μια ολοκάλαση θάλασσα.
0: Ένας περίπατος σε μια παραλία.
1: Δύο δελφίνια που ξεπροβάλλουν μέσα από τα κύματα.
2: Μια εκκλησία όπου ο καθένας λέει τη δική του προσευχή.
3: Μια πατρίδα όπου ο καθένας αισθάνεται σπίτι του.
4: Μια καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου.
5: Ένας κυκλικός χορός υπό τον ήχο μιας παγκόσμιας μουσικής.
6: Ένα χαμόγελο σε ένα παιδικό πρόσωπο.
7: Ένας δάσκαλος, μια σχολική τάξη και ένας τρόπος να φτάσω μέχρι εκεί.
8: Ακούστε το European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Paso.
1: Όταν υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο, υπάρχει γαλήνη.
2: Όταν υπάρχει γαλήνη, όλοι οι άνθρωποι ζουν ενωμένοι.
1: Όταν όλοι οι άνθρωποι ζουν ενωμένοι, δεν υπάρχει πόλεμος. Σταματήστε τον πόλεμο, ώστε να είμαστε όλοι αγαπημένοι και μουνιασμένοι.
3: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
4: Δυνατοί αποφάσισαν πόλεμος να γίνει, στρατό και όπλα μάζεψαν, ξέχασαν την ειρήνη. Παιδιά μανάδες τρέχουνε, κανείς πίσω μη μείνει, ψηλά κρατούν τα χέρια τους να σώσουν την ειρήνη.
5: Στον δρόμο όλοι ξεχύθηκαν και άρχισαν να φωνάζουν.
6: Άσπρη μέρα για να δεις.
7: Ελεύθερος αν θες να ζεις,
8: πρέπει να έχεις την ειρήνη,
9: την καρδιά σου στη ψυχή.
10: Στην ειρήνη λέμε ναι.
11: Και στον πόλεμο ποτέ.
12: Για να υπάρχει ηρεμία, ευτυχία και μακροζωία.
13: Αν είμαστε όλοι αγαπημένοι, φίλοι, μα και μονιασμένοι.
14: Και αν υπάρχει δικαιοσύνη, θα είναι αθάνατη ειρήνη.
15: Μονάχα ειρήνη ζητάμε, για όλους όσους αγαπάμε. Όχι πόλεμος ξανά, μόνο ειρήνη και ανθρωπιά.
16: Μας ακούσατε όλοι εσείς που δίθεν μας αγαπάτε και το συμφέρον μας κοιτάτε.
17: Ειρήνη! Ειρήνη! Ειρήνη!
3: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών. Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Hola,
1: hola.

Okay.

φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.

Ero πάντα στα σβήνει η φωτιά.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ένα podcast για τη συμπερίληψη. Όλοι χωράμε, όλοι ακουγόμαστε.
1: Η συμπερίληψη για μένα είναι να μην νιώθει κανείς μόνος μέσα στην τάξη.
2: Είναι όταν όλοι μπορούμε να παίξουμε ακόμη κι αν είμαστε διαφορετικοί.
3: Συμπερίληψη σημαίνει να ακούμε τον άλλον πριν μιλήσουμε.
4: Είναι να χωράνε όλα τα όνειρα, όχι μόνο τα πιο δυνατά.
5: Είναι να μην γελάμε με κανέναν, αλλά να γελάμε όλοι μαζί.
6: Συμπερίληψη είναι να βοηθάς χωρίς να σου το ζητήσουν.
7: Είναι να καταλαβαίνουμε ότι ο καθένας μαθαίνει με τον δικό του τρόπο.
8: Είναι όταν δεν αφήνουμε κανέναν απ' έξω.
9: Συμπερίληψη σημαίνει σεβασμός, ακόμα και όταν διαφωνούμε.
10: Είναι να δίνουμε χρόνο στον άλλον να μιλήσει.
11: Είναι να μην φοβόμαστε τη διαφορετικότητα.
12: Για μένα είναι να νιώθεις ασφαλής να είσαι ο εαυτός σου.
13: Συμπερίληψη είναι να πιστεύουμε ότι όλοι αξίζουμε.
14: Είναι να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στις δυσκολίες.
15: Είναι να μην βάζουμε ταμπέλες.
16: Είναι να κοιτάμε την καρδιά και όχι την εμφάνιση.
17: Συμπερίληψη σημαίνει δικαιοσύνη.
18: Είναι να μαθαίνουμε από τις διαφορές μας.
19: Είναι να δίνουμε ευκαιρίες σε όλους.
20: Είναι να μην αποκλείουμε κανέναν από το παιχνίδι της ζωής.
21: Συμπερίληψη είναι δύναμη.
22: Γιατί όταν είμαστε μαζί, είμαστε καλύτεροι.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σύμφωνα με την UNESCO, το ραδιόφωνο παραμένει το πιο διαδεδομένο μέσο σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η μοναδική ικανότητα προσέγγισης του ευρύτερου κοινού σημαίνει ότι το ραδιόφωνο μπορεί να διαμορφώσει την εμπειρία της κοινωνίας για την πολυμορφία, να αποτελεί χώρο για όλες τις φωνές να εκφραστούν, να εκπροσωπηθούν και να ακουστούν. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα πρέπει να εξυπηρετούν διαφορετικές κοινότητες, προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων, απόψεων και περιεχομένου και αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία του κοινού στους οργανισμούς και τις λειτουργίες τους.
4: Γεια σας, είμαστε από το 50ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών και θα σας πούμε συμβουλές μόδας. Λίγο πριν έρθει η άνοιξη, είναι πιο κατάλληλη στιγμή για να βάλεις τα δυνατά σου, έτσι ώστε να δείχνεις πιο στυλάτη κάθε μέρα. Όχι, δεν εννοούμε να ξοδέψεις όλα σου τα λεφτά στα μαγαζιά. Με εξαπλούς και εντελώς ανεξοδούς τρόπους μπορείς να μεταμορφώσεις το καθημερινό σου ντύσιμο. 1. Κάνε ένα γερό ξεκαθάρισμα στην ντουλάπα σου και τοποθέτησε στο μπροστινό μέρος τα ρούχα που σου αρέσουν και θέλεις να φοράς πιο συχνά. 2. Κάνε ένα μπάτεγο συνδυασμούς χρωμάτων. Όχι μόνο θα δεις πως αμέσως θα φωτίσεις ένα βαρετό σύνολο, αλλά θα κάνεις το ντύσιμό σου να φαίνεται πιο ακριβό.
5: 3. Μονοχρωμία. Μπορείς να φορέσεις ένα μονόχρωμο ρούχο όπως απαγορεύεται. Να βγεις από το σπίτι σου αν δεν προσθέσεις ένα εντυπωσιακό αξεσουάρ. 4. Ήρθε η ώρα να καταστρέψεις τα τζιν που δεν φοράς πια. Και όταν εννοούμε καταστρέψεις, εννοούμε να γράψεις πάνω τους μπαλώματα ή να τα φτύρεις στα σωστά σημεία. 5. Φόρα πιο συχνά τα αθλητικά σου. Συνδύασέ τα με κουστούμι ή το αγαπημένο σου φόρμα για ένα αποτέλεσμα με στυλ. 6. Και τέλος, δοκίμασε όλα όσα εκείνα φοβάσαι να φορέσεις. Έχεις ένα στενό παντελόνι, μια φούστα ή ένα μπουζάκι που δεν έχεις φορέσει πάνω από μια φορά. Τώρα είναι η ώρα να το τολμήσεις.
6: ESR, live from Greece. This is European School Radio.

0: σε αυτό τον κόσμο το μικρό, γεμάτο όμως λάθη.
1: Ζει ο καθένας από μας με τα δικά του πάθη.
2: Ο πόλεμος μας οδηγεί στον θάνατο, στο φθόνο.
3: Και ο εγωισμός μας προκαλεί έναν αιώνιο πόνο.
0: Κι όμως μέσα στις καρδιές, ακόμα και των αντιπάλων,
1: συνέστημα υπάρχει ένα, αγάπη για τον άλλον.
4: Και αν κανείς μας αγαπήσει, δίχως κανένα πια να κρίνει,
3: θα βρει το δρόμο σε ένα κόσμο όπου κυριαρχεί η ειρήνη.
5: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Μαρία.
1: Και εγώ είμαι ο Ροφέλ. Καλησπέρα και από μένα.
0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
1: Το θέμα της σημερινής εκπομπής μας είναι η εφηβεία. Έχουμε πολλές απορίες για όσα συμβαίνουν σε εμάς τους εφήβους.
0: Και προβληματισμό και άρχη θέλεις να πεις.
1: Και από αυτά έχουμε. Και φαντάζομαι και εσείς που μας ακούτε.
0: Φυσικό είναι. Η εφηβεία λέγεται ότι είναι μία από τις πιο μπερδεμένες αλλά και πιο καθοριστικές φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου. Γι' αυτό σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για να μας βοηθήσει να την καταλάβουμε καλύτερα.
1: Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να συστηθείτε στο κοινό μας.
2: Λοιπόν, εμένα το όνομά μου είναι Ευστάτιος Παπάνης. Είμαι μόνιμος επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά παράλληλα είμαι και ψυχολόγος και περισσότερο από αυτή τη δεύτερη ιδιότητα θα σας μιλήσω σήμερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εφηβείας.
0: Θα θέλαμε να σας απευθύνουμε κάποιες ερωτήσεις.
1: Αν έπρεπε να περιγράψετε την εφηβεία με μία λέξη, ποια θα ήταν και γιατί?
2: Αν θα πρέπει να επιλέξω μία λέξη, θα ήταν η λέξη ανατροπή ή επανάσταση. Παρ' όλα αυτά να πω ότι η εφηβεία είναι διαφορετική για τον καθένα. Σ' άλλους έρχεται ως άβρα και σ' άλλους ως θύελα. Επομένως, δεν είναι σωστό να βάλουμε μία λέξη μονάχα να δείξει όλα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην εφηβεία.
0: Γιατί οι έφηβοι νιώθουν συχνά ότι δεν τους καταλαβαίνει κανείς? Είναι φυσιολογικό?
2: Είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί μέσα στο μυαλό των εφήβων συντελούνται διάφορες αλλαγές. Παραδείγματος χάρη, για πρώτη φορά ξεφεύγουν από το εδώ και τώρα. Αναπτύσσουν την υποθετική σκέψη, δηλαδή μπορούν να σκεφτούν με το αν, με τη συμβολική σκέψη, δηλαδή ξεφεύγουν από την πραγματικότητα και μπορούν να φαντασιώνονται άλλες καταστάσεις. Επομένως, επειδή αρχίζουν και δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο και προβάρουν ουσιαστικά συμπεριφορές και συναισθήματα, αυτό φαίνεται πολύ μπερδεμένο στους μεγαλύτερους που έχουν πάνω κάτω κατασταλάξει. Και επιπλέον, οι έφηβοι πολλές φορές χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερη γλώσσα, τη γλώσσα της εφηβικής κουλτούρας. Γι' αυτό το λόγο μας φαίνεται, επειδή έχουν αυτή την ιδιόλεκτο ή την ιδιαίτερη διάλεκτο που τους δίνει ταυτότητα και τους κάνει ξεχωριστούς, πολλές φορές αυτά φαίνονται, δεν μπορούν οι ενήλικοι να τα αποκρυπτογραφήσουν και τους φαίνονται μπερδεμένα.
1: Γιατί η γνώμη των φίλων φαίνεται συχνά πιο σημαντική από αυτή των γονιών?
2: Η πραγματική επιρροή των γονέων σταματά κατά την παιδική ηλικία ουσιαστικά και από εκεί και πέρα η γνώμη των ομηλίκων και της παρέας και των εφήβων έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, γιατί μέσα από τις παρέες οι έφηβοι κοινωνικοποιούνται, ουσιαστικά δοκιμάζουν όλες τις συμπεριφορές που θα έχουν στην ενήλικη ζωή και τα πρότυπα των γονέων φαίνονται αναχρονιστικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν οι έφηβοι σταδιακά τους δικούς τους τρόπους συμπεριφοράς.
0: Τι ρόλο παίζουν σήμερα τα social media στη φιλία και στη σύγκριση με τους άλλους?
2: Σήμερα γενικότερα το διαδίκτυο και τα social media έχουν μια τεράστια συμβολή στην ψηφιακή ταυτότητα του εφήβου. Πέρα από την πραγματική έχει αναπτυχθεί και μια συμβολική ψηφιακή μέσα από την οποία κρίνονται, κάνουν παρέες, θα δοκιμάζονται, προβάρουν συμπεριφορές. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε έμφαση σε αυτόν τον συμβολικό εαυτό, ο οποίος στην πραγματικότητα κρίνει όλους τους τρόπους επικοινωνίας των εφήβων.
1: Γιατί οι συγκρούσεις με τους γονείς αυξάνονται στην εφηβεία και τι είναι αυτό που συχνά δεν καταλαβαίνουν οι ενήλικες για τους εφήβους?
2: Οι συγκρούσεις αυξάνονται επειδή ακριβώς οι ενήλικες δεν θυμούνται πώς είναι να είσαι έφηβος, δεν καταλαβαίνουν την αναπτυξιακή πορεία των εφήβων, έχουν ξεχάσει τα δικά τους τα χρόνια, συγκρίνουν πολλές φορές τη δική τους εποχή με τη σημερινή, ενώ είναι τελείως διαφορετικοί οι όροι και οι συνθήκες, και αγνοούν ότι σήμερα οι έφηβοι αναπτύσσουν έναν οικουμενικό εαυτό. Επειδή ακριβώς έχουν επαφή μέσω του διαδικτύου, μπορούν και καταλαβαίνουν και παίρνουν πρότυπα από περιοχές του κόσμου που παλιότερα δεν υπήρχαν. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια τεράστια συμφωνία μεταξύ αυτών που πιστεύουν οι ενήλικες με τους εφήβους.
0: Με ποιους τρόπους μπορούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να στηρίξουν τους νέους σε αυτή τη μεταβατική φάση?
2: Λοιπόν, το μυστικό και η πεμπτουσία της επικοινωνίας των γονέων με τους εφήβους σήμερα είναι η απόλυτη γνώση των ιδιαιτεροτήτων των εφήβων. Δηλαδή θα πρέπει οι γονείς να μην αποξενώνονται, να μπορούν να συνυπάρχουν με την τεχνολογία, να καταλαβαίνουν τον ψυχισμό των εφήβων και να περνούν πάρα πολλές ώρες. Δεν φτάνει μονάχα ο ποιοτικός χρόνος που λέμε, αλλά χρειάζεται και ποσότητα. Και όσο μεγαλύτερη είναι η επικοινωνιακή αλληλεπίδρασή τους, τόσο είναι και πιο θετικά τα αποτελέσματα που θα προκύψουν αργότερα.
1: Κύριε καθηγητά, πώς πιστεύετε ότι η έμφαση μόνο στο γνωστικό κομμάτι από κάποιους εκπαιδευτικούς, χωρίς να υποστηρίζεται η κοινωνική ένταξη των μαθητών, μπορεί να επηρεάσει τη σχολική διαρροή και την πιθανή τους επαφή με τα ναρκωτικά?
2: Αν και σήμερα κατά κάποιο τρόπο το φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί να δίνουν έμφαση μονάχα στο γνωστικό κομμάτι έχει μειωθεί, σήμερα το σχολείο προσπαθεί να αναπτύξει ολόπλευρα την προσωπικότητα του μαθητή, εντούτοις τα φαινόμενα και της σχολικής διαρροής και των ναρκωτικών είναι πολύ σύνθετα, ειδικά για τα ναρκωτικά παράγοντες όπως η οικογένεια, το σχολείο παίζουν τεράστιο ρόλο. Να σας πω μονάχα ότι στα ναρκωτικά πέφτουν συνήθως τα παιδιά τα οποία είναι πιο ευαίσθητα, πιο ντροπαλά και που πραγματικά χρειάζονται την συναισθηματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Και γι' αυτό το ρόλο φτάνουμε πια να οραματιζόμαστε ένα νέο σχολείο που η ανάπτυξη θα είναι με κάθε τρόπο, θα δίνει έμφαση στα ψυχολογικά γνωρίσματα των μαθητών και όχι μονάχα στο γνωστικό κομμάτι.
0: Γιατί μας εγχώνει τόσο το «τι θα κάνω στο μέλλον»?
2: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στους παλιούς εφήβους και στους σημερινούς. Ενώ παλιότερα οι έφηβοι ακολουθούσαν μια κοινή πορεία, ήξεραν ότι θα περάσουν σε κάποιες σχολές ή μια άλλη επαγγελματική πορεία. Σήμερα ο κάθε έφηβος ουσιαστικά είναι αντιμέτωπος με μια ατομικότητα. Το μέλλον του είναι καθαρά ξεχωριστό. Η πορεία που θα ακολουθήσει εξαρτάται από τον ίδιο και οι επιλογές είναι πολύ, πολύ περισσότερες. Οπότε το άγχος είναι και μεγαλύτερο.
1: Αν μπορούσατε να δώσετε μία μόνο συμβουλή σε έναν έφηβο που νιώθει χαμένος, ποια θα ήταν?
2: Η συμβουλή είναι να ανακαλύψει όσο το δυνατόν πιο νωρίς την αυθεντικότητά του, την πρωτοτυπία του, να καταλάβει σε τι πράγματα είναι ξεχωριστός και αυτό να αποτελέσει το κριτήριο για κάθε μελλοντική του επιλογή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, που μας βοηθήσατε να δούμε την εφηβεία λίγο πιο καθαρά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε οι ακροατές μας να πήραν κάποιες απαντήσεις.
0: Και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη αλλά όμορφη φάση της ζωής των ανθρώπων.
1: Ακούσατε την εκπομπή των μαθητών Απορίες Εφήβων. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

0: European School Radio.
1: Η νέα δοσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Γεια σας. Είμαστε οι μαθητές και οι μαθήτρες από το δεύτερο δημοτικό σχολείο της Νέας Ρεδεστού. Και στέλνουμε τις ευχές μας στο European School Radio για τα 14 γενέθλιά του.
6: Σε 10 χρόνια φανταζόμαστε το European School Radio να είναι ακόμα πιο μεγάλο και ακόμα πιο μαγικό.
7: Να έχουν όλοι οι μαθητές το δικό τους μικρό στούντιο, να κάνουμε εκπομπές με παιδιά από όλη την Ευρώπη και ίσως να μας ακούνε και μέχρι το διάστημα. Μπορεί να υπάρχουν ρομπότ που να βοηθάνε στις εκπομπές, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι τη φωνή και την φαντασία των παιδιών δεν θα τις αντικαταστήσει ποτέ κανείς.
5: Στο σχολείο μας νομίζουμε ότι έχουμε όλοι μικρόφωνα, γιατί μιλάμε πάντα με αυτοπεποίθηση. Οι τάξεις μας θυμίζουν στούντιο ραδιοφώνου με πολλές φωνές και καμία πάυση διαφημίσεων.
6: Όταν ο δάσκαλος ζητά ησυχία, εμείς απλώς χαμηλώνουμε την ένταση για λίγο. Πάντα υπάρχει κάποιος που κάνει τον παραγωγό και κάποιος άλλος που απλά μπαίνει στον αέρα χωρίς άδεια.
7: Γι' αυτό το σχολείο μας, το ραδιόφωνο, δεν είναι μάθημα, είναι τρόπο ζωής.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Η Ειρήνη είναι η μαμά της γης.
2: Η Ειρήνη μας προστατεύει όλους.
1: Η Ειρήνη είναι σημαντική γιατί έχουμε φαγητό.
3: Έχουμε νερό.
4: Και έχουμε υγεία.
5: Γιατρό.
6: Όταν έχουμε ειρήνη, έχουμε δουλειά.
7: Και έχουμε λεφτά.
8: Ψωνίζουμε πράγματα.
9: Όταν έχουμε και ειρήνη,
10: είμαστε χαρούμενοι.
11: Είμαστε ευτυχισμένοι.
12: Όταν έχουμε ειρήνη, παίζουμε παιχνίδι.
13: Διαβάζουμε βιβλία.
2: Έχουμε φίλους.
14: Να πάμε σχολείο.
15: Να πάμε βόλτες.
16: Η νέα γενιά για την ειρήνη.
17: ESR, European School Radio. Our lovely radio.

ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: καφιαράκια. Nesquik μεγάλα, πίνω για πρωινό.
1: Δεν θα μας μαλώσουνε, είμαι με τον μπρο.
2: 6-7, 6-7.
0: Ψάβιλο, ψάβιλο, ψάβιλο τσαβό. 6-7.

0: Είσαι μάγκα,
1: το φιλαράκι μου θα πω.
0: Και εκείνος με γιώνει.
2: Μιλάς στον ενικό.
3: Η κυρία θα τα στείλει στο διαγωνισμό.
4: Κι άμα καταλάβουν μια λέξη τι να πω.
5: Είμαι με τον μπρο και τον μπρο και τον μπρο.
6: Μα να καταλάβω ούτε λέξη δεν μπορώ.

0: Είμαι με το μπρο και το μπρο και το μπρο.
1: Σλέι. Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του podcast μας. Είμαστε μαθητές της Β' τάξης, η Λίνα, ο Γιώργος, ο Μάριος, η Γεωργία και ο Βαγγέλης και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που χρησιμοποιούν όλοι οι νέοι γύρω μας, την ελληνική αργό, μια ιδιαίτερη κοινωνιόλεκτο με όρους στενέμπνευσμένους από το διαδίκτυο και τεχνολογία. Και όχι μόνο. Όμως, για να δούμε τι σημαίνουν οι φράσεις τους για πώς αλλάζει η γλώσσα ανάλογα με τη χρήση.
1: Θα δούμε σύγχρονες εκφράσεις, θα τις εξηγήσουμε και θα προσπαθήσουμε να τις μεταφράσουμε σε πιο παραδοσιακή γλώσσα. Ας ξεκινήσουμε.
2: Στο μάθημα της φιλοσοφίας μάθαμε ότι η γλώσσα δεν είναι μόνο λέξεις. Είναι βασικό εργαλείο επικοινωνίας. Ο φιλόσοφος Βίτγκενστάιν έλεγε:
3: Μη ρωτάς για το νόημα, ρώτα για τη χρήση. Με άλλα λόγια, η σημασία μιας λέξης δεν φαίνεται από την ορθογραφία της, τη φωνητική της απόδοση ή την ίδια τη λέξη αυτήν καθ' αυτή.
4: Αλλά φαίνεται στον τρόπο που τη χρησιμοποιούμε καθημερινά. Σήμερα οι νέοι χρησιμοποιούν εκφράσεις που για κάποιους μπορεί να φαίνονται ακατανόητες, αλλά μέσα στο κοινωνικό τους πλαίσιο έχουν ξεκάθαρο νόημα.
2: Ξέρω ότι ακούγεται περίπλοκο, αλλά δώστε μας λίγο ακόμα χρόνο και θα το ξεδιαλύνουμε αμέσως παρακάτω. Γι' αυτό παραμείνετε μαζί μας.
0: Ας δούμε μερικές φράσεις των σύγχρονων νέων.
1: Έφαγα σκάλωμα.
5: Ενθουσιάστηκα πολύ, ασχολήθηκα πολύ με κάτι.
6: Μου έσπασε τα νεύρα.
7: Με εκνεύρισε έντονα.
2: Έλειωσα.
8: Κουράστηκα ή γέλασε υπερβολικά.
1: Το έχεις.
2: Τα καταφέρνεις πολύ καλά.
1: Αυτό είναι cringe.
8: Είναι ντροπιαστικό ή αμήχανο.
1: Τώρα, ας φανταστούμε ότι ένας μαθητής λέει: Έλειωσα από το διάβασμα για το διαγώνισμα. Τι εννοεί? Μα φυσικά ότι διάβασε πολύ. Ίσως περισσότερο από όσο έπρεπε.
8: Ελπίζουμε να πήρατε μια γενική ιδέα. Αλλά μην φύγετε ακόμη. Ακολουθεί κάτι πιο συναρπαστικό. Ας παίξουμε ένα παιχνίδι λέξεων.
6: Λεξάρω σημαίνει.
0: Δείχνω στους άλλους πόσο καλός ή καλή είμαι σε κάτι.
8: Δηλαδή, στον παραδοσιακό λόγο, δείχνω τα επιτεύγματά μου.
1: Παράδειγμα, ο Κώστας φλέξαρε τη νέα του ζωγραφιά στην τάξη.
6: Ο Κώστας παρουσίασε περήφανα τη ζωγραφιά του στην τάξη. Σας δίνουμε τους κανόνες παιχνιδιού. Επιλέξτε μια φράση των σύγχρονων νέων, εξηγήστε με δικά σας λόγια, προσπαθήστε να την πείτε με πιο επίσημο ή παραδοσιακό τρόπο. Δώστε το δικό σας παράδειγμα.
0: Σήμερα μάθαμε ότι η γλώσσα είναι ζωντανή και αλλάζει ανάλογα με τη χρήση. Οι νέες φράσεις των νέων μπορεί να μας φαίνονται περίεργες, αλλά έχουν νόημα και αντικατοπτρίζουν την εποχή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο.

0: Γεια σας, ο Βαγγέλης,
1: ο Θάνος,
2: ο Μάριος.
0: Στο δεύτερο επεισόδιο και πάλι μαζί σας σήμερα με μια άλλη ομάδα του τμήματός μας, Β5.
3: Χριστίνα,
4: Στέλλα,
5: Μέρη,
6: Τατιάνα,
7: Θεοδοσία.
2: Λοιπόν, έχετε ποτέ κοιτάξει μια εικόνα και νιώσετε ότι κάτι σας κρύβει?
1: Ότι σας λέει μια ιστορία, αλλά όχι ολόκληρη.
2: Τι είναι αλήθεια?
0: Σήμερα θα μιλήσουμε για την αλήθεια. Όχι όμως μόνο όπως τη συναντάμε στα βιβλία, αλλά όπως τη συναντάμε στην τέχνη.
5: Στη φιλοσοφία, η αλήθεια δεν είναι πάντα κάτι απλό, δεν είναι μόνο το σωστό και το λάθος. Υπάρχει η αντικειμενική αλήθεια, γεγονότα, δεδομένα, η υποκειμενική αλήθεια, πώς καταλαβαίνουμε εμείς τον κόσμο με βάση τις εμπειρίες και τα συναισθήματά μας.
0: Και εδώ ακριβώς έρχεται η τέχνη, ο πίνακας του Ντεκίρικο.
6: Ας φανταστούμε το πίνακα, η κατάκτηση του φιλοσόφου, του Τζιόρτζιο Ντεκίρικο. Ένα τοπίο ήσυχο, σκιές, φιγούρες ακίνητες, χώρο μεγάλη και άδειο. Τίποτα δεν συμβαίνει. Κι όμως όλα συμβαίνουν.
2: Τι μας λέει ο πίνακας?
6: Ο τίτλος μιλάει για έναν φιλόσοφο που κατακτά κάτι, όχι μια πόλη, όχι ένα θησαυρό,
4: αλλά τη γνώση, την αλήθεια.
6: Όμως η αλήθεια εδώ δεν είναι ξεκάθαρη, δεν μας δίνεται έτοιμη, πρέπει να τη σκεφτούμε.
1: Οι σκιές και η σιωπή.
4: Οι σκιές στον πίνακα δεν μας τρομάζουν. Μας κάνουν να ρωτηθούμε. Ίσως δείχνουν ότι η αλήθεια δεν αποκαλύπτεται αμέσως. Χρειάζεται χρόνο και συχνά μοναξιά. Όπως ο φιλόσοφος που σκέφτεται μόνος του.
1: Οι πολλές αλήθειες.
5: Αν ρωτήσουμε 10 ανθρώπους τι βλέπουν στο πίνακα, θα πάρουμε 10 διαφορετικές απαντήσεις. Και αυτό δεν είναι λάθος. Αυτό μας δείχνει ότι η αλήθεια μπορεί να διαβιώνεται διαφορετικά από κάθε άνθρωπο. Αυτή είναι η υποκειμενική διάσταση της αλήθειας.
0: Ποια είναι η σύνδεση με τη δική μας ζωή, βρε παιδιά?
7: Και στην καθημερινότητα δεν συμφωνούμε πάντα. Δεν βλέπουμε όλοι το ίδιο. Δεν υπάρχει πάντα μία απάντηση.
2: Η φιλοσοφία δεν μας δίνει λύσεις. Μας μαθαίνει να ρωτάμε σωστά.
1: Σήμερα λοιπόν επιχειρήσαμε να αντιληφθούμε πως όπως ο φιλόσοφος του Ντεκίρικο, έτσι και εμείς δεν κατακτούμε την αλήθεια μια για πάντα.
2: Την πλησιάζουμε, τη σκεφτόμαστε.
0: Και τη βλέπουμε κάθε φορά λίγο διαφορετικά.
1: Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη φορά.
2: Για να συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε, να προβληματιζόμαστε και να μοιραζόμαστε σκέψεις μαζί σας.
0: Μέχρι τότε, κρατήστε την περιέργεια ζωντανή.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: απομνηθεί.
1: Μια φίμηση.
0: Από τα
1: παιδιά
2: του 12ου τραγουδιού Βέρειας.
1: Για τη δράση
2: πήγα τώρα.
3: Μες στην καρδιά μου νιώθω παγωνιά.
4: Όταν κανείς δεν μου μιλά.
5: Όταν με χτυπούν.
6: Δεν με παίζουν
7: και με μένα γελούν.
8: Καταιγίδα μέσα μου ξεσπά.
9: Είμαι μια ομίχλη.
10: Μια καταχνιά.
11: Ξέρεις πως θα νιώσεις καλά.
12: Πόσο ο ήλιος μέσα σου θα βγει.
13: Και με χρώματα του ουράνιου τόξου.
14: Η ζωή σου
15: θα φωτιστεί.
16: Μίλα τώρα.
17: Σε όποιον εμπιστεύεσαι εσύ.
18: Για ό,τι σε απασχολεί.
19: Μίλα τώρα.
20: Λύσει το πρόβλημά σου.
21: Ευρεσί.
22: Μίλα τώρα.
23: Μίλα τώρα.
24: Μίλα τώρα.
25: Μίλα τώρα.
26: Μίλα τώρα.
27: Μίλα τώρα.
28: Μίλα τώρα.
29: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
30: Το όνομά μου είναι Κόναλ. Μόνο κρύο υπάρχει.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: μάχους και να το κάνουμε, είμαστε πάντα φίλοι. Πάντα μαζί θα είμαστε σε ό,τι και να γίνει.
1: Καλή ημέρα φίλοι μας, θέλαμε να σας πούμε τα νέα μας από εδώ μαζί να μοιραστούμε. Είμαστε στο σχολείο μας, μαθαίνουμε πολλά. Καμιά φορά γκρινιάζουμε, δεν έχουμε χαρά. Αλλά

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας. Είμαστε ο Άγγελος και ο Γιώργος, μαθητές Εσπερινού ΕΠΑΝ. Το σχολείο μας επισκέφθηκε τον κινηματογράφο της πόλης μας προκειμένου να παρακολουθήσουμε την ταινία του Γιάννη Σμαραγδί «Καποδίστριας». Η προβολή της ταινίας αποτέλεσε για εμάς αφορμή και έμπνευση προκειμένου να δημιουργήσουμε αυτό το podcast για να αναφερθούμε στη ζωή και το έργο ενός μεγάλου Έλληνα πολιτικού. Ο κόμις Ιωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε στη Βενετοκρατούμενη Κέρκυρα το 1776. Ήταν ένα από τα 8 παιδιά μιας αριστοκρατικής οικογένειας από τις παλαιότερες οικογένειες του νησιού, η οποία έπαιζε ιδιαίτερο ρόλο στα πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικά θέματα του νησιού. Το 1794 ο Ιωάννης Καποδίστριας πήγε για σπουδές ιατρικής στην Ιταλία και στη συνέχεια επέστρεψε στον τόπο του και εργάστηκε ως γιατρός. Εκείνη την περίοδο έγινε προσπάθεια επικράτησης των δημοκρατικών Γάλλων στο νησί. Λίγο αργότερα όμως η Κέρκυρα κατακτήθηκε από ισχυρές ρωσοτουρκικές δυνάμεις με αποτέλεσμα την ίδρυση το 1800 της Επτανήσου Πολιτείας, του πρώτου νεοελληνικού κράτους με πρωτεύουσα την Κέρκυρα. Στην Επτάνησο Πολιτεία ο Ιωάννης Καποδίστριας ξεκινά στα 24 του χρόνια την πολιτική του σταδιοδρομία ως γραμματέας της επικρατείας επί των εξωτερικών, των ναυτικών και των εμπορικών θεμάτων, καλλιεργώντας και αναδεικνύοντας έτσι τις οργανωτικές και διοικητικές του ικανότητες. Στην πορεία δε εξελίσσεται ως μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της ευρωπαϊκής διπλωματίας και γίνεται ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας. Η συμβολή του στην οργάνωση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους υπήρξε θεμελιώδης.
2: Θα εστιάσουμε σε τρεις βασικές ενότητες. Πρώτον, την τεράστια διπλωματική του πορεία στην Ευρώπη. Δεύτερον, την ανιδιοτελή του αγάπη για την Ελλάδα. Τρίτον, την τραγικότητα της δολοφονίας του από ελληνικά χέρια με τη συμβολή των ξένων δυνάμεων. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, λοιπόν, από το 1808 και για 19 περίπου χρόνια διατελεί υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας στο πλευρό του Τσάρου Αλεξάνδρου του Πρώτου, μετά από πρόσκληση του τελευταίου. Ως υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανεξαρτητοποίηση της Ελβετίας από τη Γαλλία και συνέταξε επίσης το Σύνταγμα της Ελβετίας. Γι' αυτό και θεωρείται πατέρας του Ελβετικού Συντάγματος και τιμάται ως εθνικός ήρωας της χώρας μέχρι και σήμερα. Σημαντική ήταν η συμβολή του στην απόφαση του Τσάρου για τη δημιουργία του Συντάγματος της Πολωνίας, αλλά και για την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων, με την οποία τα Ιόνια νησιά αυτονομήθηκαν. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, απομακρύνθηκε από τον Τσάρο Αλέξανδρο Α, λόγω της διαφωνίας στο ελληνικό ζήτημα. Όταν κλήθηκε να αποφασίσει ανάμεσα στην καριέρα του την προσωπική του ζωή και την Ελλάδα, η επιλογή ήταν μονόδρομος, σαφώς η Ελλάδα. Φτάνοντας λοιπόν σε μια ρημαγμένη Ελλάδα, ξεκινά θέτοντας τις βάσεις της διοίκησης, ιδρύει σχολεία και την πρώτη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων και αναδιοργανώνει την οικονομία, ιδρύει την Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα και εισάγει τον Φοίνικα ως εθνικό νόμισμα. Εισάγει την καλλιέργεια της πατάτας και σώζει τον πληθυσμό από το λοιμό, ενισχύει την δημόσια υγεία και εφαρμόζει αυστηρά μέτρα καραντίνας για την αντιμετώπιση πανόλης που αφάνιζε τον πληθυσμό της χώρας. Ιδρύει το πρώτο φρονοτροφείο της χώρας στην Έλληνα και παίρνει μέτρα ανακούφισης και ενίσχυση για τους απόρους. Αυτές ήταν κάποιες από τις δράσεις του για την ενίσχυση του νεοσυστατού ελληνικού κράτους. Πάνω όμως και πρώτα απ' όλα Η στόχευση του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια ήταν να απελευθερώσει την στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο από τους Τούρκους και τους Αιγύπτιους και να μεγαλώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα σύνορα του νεοσύστατου κράτους. Έτσι, στις 3 Φεβρουαρίου του 1830 υπογράφεται το πρωτόκολλο της ανεξαρτησίας της Ελλάδας από την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία, οι οποίες και αναγνώρισαν το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, τα σύνορα και το πολίτευμά του. Οι προσπάθειες όμως της Καποδίστρια να κάνει την Ελλάδα έναν εξάρτητο ευρωπαϊκό κράτος οδήγησε ταυτόχρονα στην δημιουργία εχθρών, κάποιοι από τους οποίους ήταν οι πολιτικοί του αντίπαλοι λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων. Έτσι, το πρωί της Κυριακής, στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831, στο Ναύπλιο, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, ο Ιωάννης Καποδίστριας δολοφονείται από τους Μαυρομιχαλαίους, βυθίζοντας τη χώρα στο πένθος.
1: Ισόρρος του μεταφέρθηκε από τον αδερφό του Αυγουστίνο στον τάφο του πατέρα τους, στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας, στην πόλη της Κέρκυρας, έως και σήμερα. Το Μουσείο Καποδίστρια, κέντρο καποδιστριακών μελετών, βρίσκεται στην Κουκουρίτσα, στο οικογενειακό τμήμα Καποδίστρια, στη Μέση Κέρκυρα. Στην ιστοσελίδα του Μουσείου διαβάζουμε ότι οι βασικοί πυλώνες της ζωής του Καποδίστρια υπήρξαν η απαρέγκλητη προσήλωση στο πατριωτικό καθήκον, η επιμονή και μεθοδικότητα στην εφαρμογή του νόμου και η απόλυτη πίστη στη Θεία Πρόνοια. Εμείς πάλι συμπληρώνουμε ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ένας άνθρωπος που δίδαξε ήθος, πατριωτισμό και που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για κάθε πολιτικό που θέλει να λέγεται άνθρωπος.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σκέψου τα αδέσποτα στους δρόμους παγωμένα.
4: Ήρεμα ή ζωηρά.
5: Μεγάλα ή μικρά.
6: Μαλλιαρά ή όχι.
7: Τυρωμένα ή μη.
8: Περιμένουν στους δρόμους καθισμένα.
9: Και ένα χάδι, κάθε χάδι, την καρδιά του ζεσταίνει.
10: Καθώς το καθένα για κάποιον περιμένει.
11: Κάθε ένα από αυτά είναι ξεχωριστό και χρειάζεται συντροφιά, αγάπη και στοργή.
12: Θέλει ένα φίλο για να παίξουν και βόλτες να πηγαίνουν.
13: Αν θέλεις συντροφιά, υιοθέτεις ένα κουταβάκι που θα ξέρεις ότι θα είναι πιστό και αφοσιωμένο σε εσένα για πάντα.
14: Πάρ' το μόνο αν είσαι σίγουρος ότι μπορείς να το φροντίσεις και να το αγαπήσεις.
15: Υιοθέτηση των φίλων σου.

0: Δημοτίου, Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
1: Όχι στη σωματική βία.
2: Όχι στην ελεκτική βία.
3: Όχι στο σχολικό εκφοβισμό.
4: Όχι στην αθλητική συμπεριφορά.
5: Όχι στην κοινωνική απομάνωση.
6: Όχι στο φόβο.
7: Όχι στη σιωπή.
8: Ναι στη φιλία.
9: Ναι στη συνεργασία.
10: Ναι στη ζωή.
11: Ναι στην επικοινωνία.
12: Ναι στην αγάπη.
13: Η βία φέρνει βία.
14: Μιλά τώρα.
15: Stop bullying. Ένα μήνυμα από τους μαθητές της Β' τάξης του 4ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.
16: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.
2: Να σας δώσω μια ιδέα που θα αλλάξει το μέλλον του πλανήτη μας. Το να αφήνεις μια τηλεόραση ή έναν υπολογιστή σε κατάσταση αναμονής καταναλώνει κάποια ενέργεια. Το ίδιο ισχύει και για τη σύνδεση του κινητού σου τηλεφώνου όλη τη νύχτα. Και ακόμη και όταν ο φορτιστής σου δεν είναι συνδεδεμένος στο τηλέφωνό σου, σπαταλάει ηλεκτρικό ρεύμα. Η επενεργοποίηση και η αποσύνδεση συσκευών μπορεί να μειώσει το ετήσιο ενεργειακό κόστος του σπιτιού σου.
0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

Η σχολική διαμεσολάβηση είναι ένας πιο έρημος και όρημος τρόπος να λύνονται καυγάδες και παρεξηγήσεις ανάμεσα στους μαθητές. Βοηθάει να μάθουμε να μιλάμε καλύτερα μεταξύ μας, να καταλαβαίνουμε έναν τον άλλον και να βρίσκουμε λύσεις χωρίς φωνές και ένταση. Είναι ουσιαστικά ένας τρόπος να αποφεύγεται η βία στο σχολείο, γιατί όταν δύο άτομα έχουν θέμα μπορούν να το συζητήσουν σε έναν ασφαλή χώρο, με τη βοήθεια συμμαθητών που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά, γι' αυτό δηλαδή των διαμεσολαβητών.

Η διαμεσολάβηση συνδέεται με τα προγράμματα αγωγής υγείας και τα εργαστήρια δεξιοτήτων, όπου εκπαιδεύονται οι νέοι διαμεσολαβητές και γίνεται γνωστή σε όλη τη σχολική κοινότητα, ώστε να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει όποιος τη χρειάζεται.

προϋποθέσεις διαμεσολάβησης. Πρώτα γίνεται μία εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση, όπου οι μαθητές μαθαίνουν πώς να βοηθούν σωστά και με καλή διάθεση για να προσφέρουν πραγματικά στη σχολική κοινότητα.

Οι διαμεσολαβητές δουλεύουν πολύ πάνω στην ενεργητική ακρόαση και στην ενσυναίσθηση, μέσα από διάφορα εργαστήρια και δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν να ακούν προσεκτικά και να μπαίνουν στη θέση του άλλου. Γίνεται και μια οικογενειακή ενημέρωση, ώστε όλοι να ξέρουν τι ακριβώς είναι η διαμεσολάβηση και πώς βοηθάει τα παιδιά που έχουν κάποιο πρόβλημα.

0: Πρέπει να τηρούνται κάποιοι βασικοί κανόνες, όπως ο σεβασμός, το να εστιάζουμε στο πρόβλημα και όχι στο άτομο, και το απόρριτο, ώστε να δημιουργείται ένα ασφαλές και ήρεμο κλίμα για όσους συμμετέχουν. Υπάρχει επίσης ενημέρωση όλης της σχολικής κοινότητας, ώστε να ξέρουν όλοι ότι υπάρχει η διαμεσολάβηση και μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν όταν χρειάζεται. Τέλος, χρειάζεται να οριστούν ο χώρος και ο χρόνος, δηλαδή πού και πότε θα γίνεται η διαδικασία. Με λίγα λόγια, μαθαίνουν να ακούν προσεκτικά και να μπαίνουν στη θέση του άλλου. Υπάρχει επίσης ενημέρωση όλης της σχολικής κοινότητας, ώστε να ξέρουν όλοι ότι υπάρχει διαμεσολάβηση και μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν όταν χρειάζεται.
1: Διαδικασία. Οι δύο μαθητές διαμεσολαβητές υποδέχονται τα παιδιά που είχαν τον καυγά και τα βάζουν στην αίθουσα διαμεσολάβησης. Μετά, συστήνονται και τους εξηγούν τους βασικούς κανόνες που όλοι πρέπει να δεχτούν για να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία. Ακούν προσεκτικά και τις δύο πλευρές χωρίς να διακόπτουν και αν χρειαστεί επαναδιατυπώνουν αυτά που υπόθηκαν για να βεβαιωθούν ότι όλοι κατάλαβαν σωστά. Δεν λένε οι ίδιοι τη λύση να ακολουθούν, ούτε ψάχνουν ποιος φταίει, δεν είναι αυτός ο ρόλος τους. Δίνουν χρόνο στα παιδιά να εκφραστούν, να πούν πώς νιώθουν και να προσπαθήσουν να δουν την κατάσταση από τη μεριά του άλλου, για να αναπτυχθεί ενσυναίσθηση. Τα παιδιά που είχαν τη διαφωνία ενθαρρύνονται να βρουν μόνο τους τη λύση, που να είναι εντάξει και για τους δύο. Στο τέλος, υπογράφουν ένα μικρό συμβόλαιο που γράφουν εάν το θέμα λύθηκε ή αν χρειάζεται άλλη συνάντηση. Αν δεν έχει λυθεί πλήρως, συμφωνούν να ξαναβρεθούν.

Ωφέλη της διαμεσολάβησης. Με τη σχολική διαμεσολάβηση κερδίζουν όλοι. Τα παιδιά που τσακώθηκαν, οι συμμαθητές που είναι διαμεσολαβητές, αλλά και οι καθηγητές και οι γονείς. Μικροκαυγάδες λύνονται πριν γίνουν μεγάλο θέμα και έτσι αποφεύγεται η βία μέσα στο σχολείο. Το αποτέλεσμα, τα παιδιά νιώθουν πιο ασφαλή και πιο άνετα στο χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει ηρεμία και δεν κουβαλάς άγχος ή στεναχώρια από τσακωμούς, οι σχολικές επιδόσεις βελτιώνονται, γιατί μπορείς να συγκεντρωθείς καλύτερα. Επίσης, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται τον άλλον, να είναι πιο υπεύθυνα και πιο ευαισθητοποιημένα. Η επικοινωνία γίνεται πιο αληθινή και ο διάλογος αντικαθιστά τους καυγάδες. Και το καλύτερο, όλες αυτές οι αξίες δεν μένουν μόνο στο σχολείο, τα παιδιά τις παίρνουν μαζί τους στο σπίτι και στις παρέες τους. Έτσι αναπτύσσουν καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες, δεν απομονώνονται από...

0: στο European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Now you're listening to European School Radio. European School Radio, the first children radio.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Οδικής ασφάλειας. Ελάτε να μάθουμε παρέα τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για την ασφαλή συμπεριφορά των πεζών.
6: Οι πεζοί οφείλουν να χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια.

0: πλευράς απέναντι, ελέγχω, ακούω, βλέπω, αριστερά, δεξιά και αριστερά.
1: Διασχίζω τον δρόμο κάθετα χωρίς να βραδυπορώ.
2: Χρησιμοποιώ τις διαβάσεις.
3: Στις διαβάσεις με φωτεινούς σηματοδότες περνώ με πράσινο για τους πεζούς, ενώ στο κόκκινο σταματώ.

0: Ακολουθούμε πιστά τον ΚΟΚ για να είμαστε ασφαλείς.
1: Ένα αστέρι που πέσε είναι εμάς το βουνό μας.
2: Αστερούσια το βγάλανε και εκείνη το σχολείο μας.
3: Το ξέρετε πως τα αστερούσια ονομάζονται έτσι από ένα αστέρι που έπεσε στη γη από τον ουρανό?
4: Δεν νομίζω, εγώ έχω διαβάσει πως έχουν πάρει το όνομά τους από τον Αστερίον, τον πρώτο βασιλιά της Κρήτης και σύζυγο της Ευρώπης.
5: Από όπου και αν έχουν πάρει τα αστερούσια το όνομά τους, εμείς τα αγαπάμε.
6: Γιατί εκεί βρίσκονται τα χωριά μας και σε ένα από αυτά τα χωριά βρίσκεται και το σχολείο μας.
7: Στον πύργο είναι το σχολείο που πάω 6 χρόνια
8: και έχω αναμνήσεις όμορφες που θα θυμάμαι αιώνια.
9: Τεράστιο σύγχρονο σχολείο και δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από τα σχολεία της πόλης.
10: Το μόνο που ζηλεύαμε ήταν οι εκπομπές στο μαθητικό ραδιόφωνο.
11: Αλλά από φέτος θα κάνουμε κι εμείς.
12: Εμείς οι μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο Πύργου ξεκινάμε τις δικές μας εκπομπές στο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Στηρίζεσαι στα θεωρούσια. Έτσι άμα γεννημένος. Στον πύργο στο δημοτικό. Για να είσαι πληθυσμένος.
1: Μείνετε
2: στο European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές. Είναι εδώ και είναι δίπλα.
3: Αν η Ειρήνη είχε φωνή.
4: Αν η Ειρήνη είχε φωνή, θα τραγουδούσε από άκρη σ' άκρη σε ολόκληρη τη γη.
5: Νανούρισμα θα έλεγε σε όλα τα παιδιά. Και οι νότες της σε γέμιζαν κάθε μας γωνιά.
6: Αν η Ειρήνη είσαι μια, θα φώναζε για όλου του κόσμου τα παιδιά.
7: Που στέκομαι τους και φοβισμένα.
8: Κάτω από τον ίδιο ήλιο.
9: Μαζί με σένα, μαζί με μένα.
10: Αν η Ειρήνη είχε χρώμα ουράνιο τόξο, θα ήταν σαν γέφυρα πλατιά.
11: Θα φώτιζε ουρανό και χώμα, γέλια θα γέμιζε κάθε μας γειτονιά.
3: Αν η Ειρήνη είχε φωνή.

Νύχτα μέρα σκέφτομαι πως είναι η Ελλάς. Νύχτα μέρα σκέφτομαι πως είμαι ο

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Πέφτουν έξω σφαίρες σαν να είναι σταγόνες βροχής. Κραυγές λιμένες μέσα από τα βάθη της ψυχής. Και τι να πεις, μου στερήσαν το δικαίωμα να ζω. Χιονίστης κακέρα μιας μάχης έμοραγω. Από τα σπίτια τους τρεχούνε τα παιδιά. Χάθηκαν τα χρώματα από τη γειτονιά. Εμείνε πίσω μόνο ο τρόμος και η μοναξιά. Όπου κοιτάζεις βλέπεις μόνο βλέμματα κενά.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Δεύτερον, υπηαγωγείο κειμήνων. Όταν το μυαλό και το σώμα μπερδεύονται, αλλά η καρδιά καταλαβαίνει. Συνέντευξη με την κυρία Σοφία, μητέρα παιδιού με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Καλημέρα κυρία Σοφία.
2: Καλημέρα σας.
1: Σας καλέσαμε στο σχολείο για να σας κάνουμε ερωτήσεις για το παιδάκι σας που έχει το μυαλουδάκι λίγο μπερδεμένο.
2: Ναι.
1: Θα μας απαντήσετε.
2: Βεβαίως.
1: Okay. Τα παιδιά θα σηκώνονται και με τη σειρά θα σας ρωτάνε αυτά που θέλουν. Καλά.
2: Ωραία.
3: Είμαι ο Στέφαν. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς το λένε.
2: Τον λένε Βασίλη.
3: Είμαι η Μαριαλένα. Ήθελα να σας ρωτήσω πόσο χρονών είναι.
2: Είναι 7.
3: Είμαι ο Δημήτρης. Ήθελα να σας ρωτήσω. Πηγαίνει σχολείο.
2: Ναι, πηγαίνει.
4: Πώς τη λένε τη Βασκάρτο, τι σχολείο πηγαίνει?
2: Την κυρία του τη λένε κυρία Τάνια και πηγαίνει στο ειδικό σχολείο Αγίου Αθανασίου.
1: Τι σημαίνει ειδικό σχολείο Αγίου Αθανασίου? Τι σημαίνει ειδικό σχολείο?
4: Και με λένε Θεοφάνης.
2: Ειδικό σχολείο είναι ένα σχολείο το οποίο πηγαίνουν κάποια παιδιά που έχουν λίγο μπερδεμένο μυαλό, κάποια άλλα παιδιά που μπορεί να είναι σε αμαξίδιο.
1: Τι σημαίνει αμαξίδιο?
2: Είναι το καροτσάκι αυτό που μπαίνει πάνω το παιδί, το οποίο δεν μπορεί να κινείται. Με τα ποδαράκια του. Και αυτό βοηθάει.
3: Είμαι η Μαγδαλένα. Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί δεν έρχεται στο δικό μας σχολείο, αφού εσείς δουλεύετε εδώ?
2: Γιατί ο Βασίλης έχει το μυαλουδάκι του λίγο μπερδεμένο και δεν μπορεί να έρθει σε αυτό το σχολείο. Πρέπει να πηγαίνει εκεί, στο σχολείο του Αγίου Αθανασίου.
1: Τι μαθαίνουν σε αυτό το σχολείο, ξέρετε, ή να μιλήσουμε με το σχολείο να μας πούνε?
2: Μαθαίνουν διάφορα, ζωγραφίζουν και κάνουν λογοθεραπείες.
4: Πηγαίνω.
2: Εργοθεραπείες, έχει φίλους, παίζει με τους φίλους.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος. Έχει φίλους.
2: Έχει φίλους. Έχει το Δημήτρη, έχει το Γιουσούφ, έχει τον Πρόδρομο. Έχει φίλους και συμμαθητές εκεί στο σχολείο. Έχει τη Σοφία.
4: Σοφία,
3: είμαι η Όλγα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μπορεί να διαβάσει, μπορεί να ζωγραφίσει. Μπορεί να κάνει κατασκευές.
2: Μπορεί να κάνει κατασκευές με τη βοήθεια ή της μαμάς ή και μόνος του κάποιες φορές. Δεν μπορεί να γράψει ακόμη μόνος του.
4: Τον
2: βοηθάμε και εμείς και οι κυρίες όλοι. Δεν μπορεί να διαβάσει.
3: Πώς το λένε το όνομά του?
2: Είναι ο Βασίλης.
1: Φανώ, τι θέλεις να ρωτήσεις?
3: Του αρέσει η μουσική.
2: Του αρέσει πάρα πολύ η μουσική.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι?
2: Το αγαπημένο του τραγούδι είναι τα παιδικά. Α, τα πέντε παπάκια.
1: Mm-hmm.
3: Είπε η Μαριά, θέλω να σας ρωτήσω, ποιο είναι το αγαπημένο του παιχνίδι?
2: Το αγαπημένο του παιχνίδι είναι τα αυτοκινητάκια. Του αρέσει να παίζει με τις νερόφουσκες.
1: Σαπουνόφουσκες.
2: Σαπουνόφουσκες, ναι. Του αρέσει να παίζει με τα παιδάκια. Του αρέσει το κυνηγητό.
1: Μάρθα, έχεις και εσύ κάτι να ρωτήσεις. Είμαι.
3: Είμαι η Μάρθα. Τι του αρέσει πιο πολύ να κάνει?
1: Εκτός από το παιχνίδι, τι άλλο του αρέσει λοιπόν να κάνει πολύ?
2: Του αρέσει πολύ να συμμαζεύει τα πράγματά του. τα πράγματα αλωνών.
1: Στο σπίτι μόνος του είναι ή έχετε και άλλα παιδάκια?
2: Στο σπίτι έχω άλλα 3 παιδάκια, στο σύνολο 4 με τον Βασίλη. Του αρέσει η παρέα των παιδιών.
3: Έχουν μπερδεμένο μυαλό.
1: Έχουν μπερδεμένο μυαλό
2: και τα... μπερδεμένο μυαλό, τα άλλα του τα αδέρφια.
1: Παίζουνε με τον Βασίλη?
2: Παίζουνε πολύ με τον Βασίλη. Η μία αδερφή του έχει και μωράκι. Και του αρέσει πολύ το μωράκι, το φυλάει, το κάνει αγκαλίτσες.
1: Είναι και θείος δηλαδή ο
2: Βασίλης. Είναι και θείος ο Βασίλης,
1: μικρός θείος. Και ο Θάνος Μύρονες θέλει κάτι να ρωτήσει.
3: Είμαι ο Θάνος Μύρονες. Πού τα καταφέρνει καλά?
1: Πού τα καταφέρνει πολύ καλά σε αυτό που κάνει?
2: Να τρώει πολύ καλά, του αρέσει πολύ το φαγητό, του αρέσει να περπατάει πολύ.
3: Του αρέσει να παίζει.
2: Του αρέσουν οι βόλτες. Του αρέσουν οι κατασκευές.
1: Και τα καταφέρνει σε ποια κατασκευή?
2: Τα καταφέρνει στο να κόψει χαρτάκια, να πάρει την κόλλα και να κολλήσει διάφορα χαρτάκια πάνω σε ένα άλλο χαρτί. Του αρέσει πολύ. Του αρέσει να κάνει παζλ.
3: Είμαι η Ελεάνα. Πού δυσκολεύεται πολύ?
2: Δυσκολεύεται να μιλήσει. Δυσκολεύεται σε πολλούς τομείς. Στην τουαλέτα όταν πάει, παρόλο που το καταλαβαίνει και θέλει να πάει, δυσκολεύεται να φορέσει τα ρούχα του μετά. Δυσκολεύεται λίγο να φορέσει τον μπουφάν του, λίγο τα παπούτσια του.
1: Όταν τρώει δυσκολεύεται?
2: Όχι, δεν δυσκολεύεται, τρώει μόνος του και τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά.
1: Αφού λοιπόν δεν μπορεί να μιλήσει,
3: πώς καταλαβαίνετε να κλαίει και να είναι χαρούμενος?
1: Πώς καταλαβαίνετε πότε είναι στεναχωρεμένος και πότε είναι χαρούμενος?
2: Όταν είναι στεναχωρεμένος κατσουφιάζει και κλαίει. Όταν είναι χαρούμενος γελάει.
1: Όταν θέλει κάτι πώς το καταλαβαίνετε?
2: Με πιάνει το χέρι μου και μου δείχνει αυτό που θέλει. Να του το δώσω.
3: Είμαι ο Σταύρος, να ρωτήσω κάτι. Μπορεί να φάει μόνος του?
2: Μπορεί να φάει μόνος του και τα καταφέρνει πολύ καλά. Διαλέγει και το φαγητό του μόνος του.
3: Ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό?
2: Το αγαπημένο του φαγητό...
1: Η Ολυμπία ήθελα να σας το ρωτήσει αυτό.
2: Ναι, είναι πολλά τα αγαπημένα του φαγητά. Τρώει φακές, τρώει φασόλια, πανακόριζο, μακαρόνια, σούπες. Ναι.
1: Και η Μαρία θέλει να ρωτήσει κάτι τώρα. Είμαι
3: η Μαρία.
1: Θα μπορούσε
3: να έρθει εδώ, να έρθει στο δικό μας σχολείο, να το γνωρίσουμε και να μας γνωρίσει.
2: Θα μπορούσε μία μέρα να έρθει εδώ ως επισκέπτης, να δει εσάς.
1: Θα χαρούμε πολύ
2: και
1: λοιπόν.
2: Και να το γνωρίσετε.
1: Θα χαρούμε πολύ, τον περιμένουμε. Θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι άλλο.
3: Θα το περιμένουμε πώς και πώς.
2: Ναι, πάντα έχει
3: μπερδεμένο
2: μυαλό σας. Γιατί έχει τον έκανα Θεό.
3: Σας ευχαριστούμε που ήρθατε να απαντήσετε τα στις ερωτήσεις μας. Παρακαλώ.

0: ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας web radio.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Τηλέφωνο κράτα μυστικά.
1: Είναι η εκπομπή «Η μύθη του Εσώπου αλλιώς». Μια εκπομπή από τους μαθητές και τις μαθήτριες του 14ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης.
2: Ο σκύλος με το κουδούνι. Με ύπουλο τρόπο ένα σκυλί περαστικούς δαγκών και ένα κουδούνι του κρεμού που κίνδυνο δηλώνει. Μα εκείνο το κουδούνι του καμαρωτά κουνάει, ώσπου ένα γέρικο σκυλί με θάρρος του μιλάει. Καθόλου εσύ δεν θα έπρεπε γι' αυτό να καμαρώνεις, γιατί με την κουδούνα σου κακία φανερώνεις.
3: Ο Έσωπος με αυτόν τον μύθο μας λέει ότι
2: θόρυβο κάνοντας πολύ γύρω από το άτομό τους, οι αλαζόνες δείχνουν τον κάκι στο εαυτό τους.
1: Ήταν μια εκπομπή για τους μύθους του Εσώπου σε έμετρη απόδοση από τον Ιωάννη Κυριαζή και τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δέλτα Τάξης του 14ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης.
4: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ορίσατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα θίξουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, την ψυχική υγεία. Θα δούμε πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες και το διαδίκτυο.
1: Καλημέρα και από εμένα. Θα αρχίσουμε με το πώς το διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Κάθε πρωί, μόλις ξυπνάμε, κοιτάμε το κινητό. Τα social media είναι πια το πρώτο πράγμα που βλέπουμε και το τελευταίο πριν κοιμηθούμε. Αλλά πώς επηρεάζει αυτό την ψυχική μας υγεία? Σήμερα, στο επεισόδιο «Η ζωή μετά τα likes», θα μιλήσουμε για τη σχέση μας με τα κοινωνικά δίκτυα, τις καλές και τις κακές πλευρές και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε με υγιή τρόπο. Μαζί μας ο ψυχολόγος κύριος Παπαδόπουλος, ο Μάριος και η Ιωάννα.
0: Ας ξεκινήσουμε με τον Μάριο και την Ιωάννα. Πώς είναι για εσάς η καθημερινή χρήση στα social media?
2: Εγώ τα χρησιμοποιώ συνέχεια, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μου αρέσει να βλέπω τι κάνουν οι φίλοι μου, αλλά πολλές φορές νιώθω ότι έχουν πιο ενδιαφέρουσα ζωή από μένα.
3: Κι εγώ το ίδιο. Όταν βλέπω φωτογραφίες από ταξίδια ή τέλειες ζωές, με πιάνει άγχος, αλλά ταυτόχρονα τα social media είναι και ο τρόπος μου να επικοινωνώ με φίλους.
0: Αυτή η αντίφαση είναι κάτι που βιώνουν πολλοί νέοι. Χαρά και άγχος ταυτόχρονα.
1: Κυρία Παπαδόπουλε, γιατί τα social media μας επηρεάζουν τόσο έντονα?
4: Κάθε φορά που λαμβάνουμε ένα like ή σχόλιο, ο εγκέφαλος απελευθερώνει την ντοπαμίνη, την ορμόνη της χαράς. Έτσι νιώθουμε ικανοποίηση. Όμως όταν αυτή η επιβεβαίωση δεν έρχεται, νιώθουμε απογοήτευση ή άγχος. Η συνεχή σύγκριση με τους άλλους μπορεί να μειώσει την αυτοεκτίμηση, ειδικά στους εφήβους, που διαμορφώνουν ακόμα την ταυτότητά τους.
2: Δηλαδή είναι φυσιολογικό να επηρεάζομαι από τα likes?
4: Απολύτως. Δεν είναι αδυναμία, είναι ανθρώπινο. Το σημαντικό είναι να το αναγνωρίζουμε και να βρίσκουμε ισορροπία.
3: Παρ' όλα αυτά, τα social media έχουν και καλά. Έχω γνωρίσει άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα. Έχω μάθει πράγματα που δεν θα μάθαινα αλλιώς.
4: Ακριβώς. Αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, είναι εργαλεία επικοινωνίας, ενημέρωσης και έμπνευσης. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αντικαθιστούν την πραγματική επαφή ή όταν μας κάνουν να νιώθουμε ανεπαρκείς.
3: Οπότε το κλειδί είναι η ισορροπία, όχι η απόρριψη.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, τι μπορούμε να κάνουμε για πιο υγιή χρήση?
4: Πρώτον, θέστε όρια στη χρήση. Δεύτερον, ακολουθήστε λογαριασμούς που σας εμπνέουν. Τρίτον, κάντε μικρά διαλύματα, ψηφιακή αποτοξίνωση. Και τέλος, να θυμάστε ότι η αξία σας δεν μετριέται σε likes.
2: Εγώ άρχισα να αφήνω το κινητό μακριά πριν κοιμηθώ. Κοιμάμαι πολύ καλύτερα.
3: Κι εγώ κάνω offline μέρες. Αντί να χαζεύω στο κινητό, βγαίνω με φίλους και η διάθεσή μου βελτιώθηκε. Τα social media μπορούν να μας συνδέσουν ή να μας απομονώσουν. Εξαρτάται από τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Η ψυχική μας υγεία αξίζει περισσότερα από ένα like. Ευχαριστούμε τον Μάριο, την Ιωάννα και τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να μιλήσουμε για την ψυχική υγεία και πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες.
0: Επιστρέψαμε και έχουμε μαζί μας τον Κώστα, τον Ντίνο και τον Ανέστη να μας πούν πώς επηρεάζουν οι τέχνες στην ψυχική υγεία.
4: Γεια σας και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το πώς μέσα από τις τέχνες μπορούμε να εκφράσουμε την ψυχική μας υγεία. Ας ξεκινήσουμε με τη μουσική.
5: Η μουσική έχει τεράστια επίδραση στη διάθεσή μας, είτε ακούμε το αγαπημένο μας τραγούδι, είτε παίζουμε ένα όργανο. Η μουσική μας βοηθάει να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, να χαλαρώσουμε και να νιώσουμε καλύτερα.
2: Επόμενη τέχνη είναι η ζωγραφική. Η ζωγραφική δεν είναι απλώς χρώματα σε ένα χαρτί ή σε έναν καμβά. Είναι η απόπειρα να βγάλεις προς τα έξω ό,τι συμβαίνει μέσα σου. Μέσα από εικόνες, σχήματα και γραμμές μπορείς να πεις την ιστορία σου. Ακόμα και αν δεν ξέρεις πώς να την εκφράσεις με λόγια, δεν χρειάζεται να είσαι καλλιτέχνης. Το να ζωγραφίσεις ή να σχεδιάσεις ή να χρωματίσεις είναι μια διαδικασία ηρεμίας, συγκέντρωσης και σύνδεσης με τον εσωτερικό σου κόσμο.
4: Συνεχίζουμε με μια ακόμα τέχνη που είναι ο χορός.
5: Ο χορός είναι ο πιο φυσικός τρόπος να εκφραστούμε. Είναι το σώμα που παίρνει το λόγο όταν το σώμα σωπαίνει μέσα. Από την κίνηση μπορούμε να αφήσουμε πίσω εντάσεις, φόβους και μπλοκαρισμένα συναισθήματα. Να νιώσουμε ελεύθεροι, να νιώσουμε ζωντανοί. Δεν έχει σημασία αν χορεύεις καλά, σημασία έχει ότι κινείσαι, ότι επιτρέπεις τον εαυτό σου να νιώσει, να απελευθερώσει και να χαρεί.
4: Ας συνεχίσουμε με την τελευταία μας τέχνη, τον αθλητισμό.
2: Ο αθλητισμός είναι πολλά περισσότερα από φυσική δραστηριότητα. Είναι ο τρόπος ζωής, είναι πειθαρχία και φροντίδα του εαυτού σου μέσα από την άσκηση. Το σώμα αποβάλλει την ένταση και το άγχος. Ο εγκέφαλος παράγει ενδορφίνες, φυσικές ορμόνες ευτυχίας που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, πιο χαλαροί και πιο ζωντανοί.
4: Είτε μέσα από τη μουσική, τη ζωγραφική, τον χορό ή τον αθλητισμό, αυτό που έχει σημασία είναι να βρίσκουμε τρόπους να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και να φωτίζουμε την ψυχική μας υγεία.
3: Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά για την παρουσίαση που μας έκαναν.
1: Τέλος, θα πάρουμε μία συνέντευξη από έναν φοιτητή, τον Ανέστη, γιατί θέλει να αλλάξει τη σχολή του. Όπως προανέφερα, σήμερα μιλάμε για κάτι που τρομάζει πολλούς φοιτητές, την αλλαγή σχολής. Μαζί μας, ο Ανέστης, που πρόσφατα αποφάσισε να αφήσει τη σχολή του, για κάτι που πραγματικά αγαπά. Γεια σου, Ανέστη.
2: Γεια σας. Ναι, αποφάσισα να αλλάξω σχολή και όχι, δεν τρελάθηκα ακόμα.
1: Χα, καλό αυτό. Και πώς αντέδρασε η οικογένειά σου όταν τους το είπες?
2: Αρχικά νόμιζαν πως είχα χάσει το μυαλό μου. Ο μπαμπάς μου είπε: «Είσαι σίγουρος, αλλαγή σχολής?» Και η μαμά μου είπε: «Και τα λεφτά?» Αλλά μετά με άκουσαν προσεκτικά και με στήριξαν.
1: Δηλαδή, η οικογένειά σου σε έκανε να νιώσεις πιο ασφαλής για την απόφαση?
2: Ακριβώς. Ήξερα ότι ό,τι και αν γίνει, δεν θα με αφήσουν μόνο. Αυτό με έκανε να πω: «Οκ, πάμε».
1: Τι θα έλεγες σε όσους φοβούνται να μιλήσουν στην οικογένεια για αλλαγή σχολής?
2: Να το κάνουν με ειλικρίνεια και λίγο χιούμορ. Να εξηγήσουν γιατί θέλουν να αλλάξουν σχολή και να δείξουν ότι έχουν σκεφτεί καλά την απόφαση. Η οικογένεια συνήθως ανησυχεί μόνο επειδή νοιάζεται.
1: Σωστά. Και έτσι καταλήγουμε ότι η υποστήριξη από την οικογένεια είναι σαν αερόσακος. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τον χρειαστείς, αλλά είναι καλό να τον έχεις.
3: Το σημερινό επεισόδιο έχει φτάσει στο τέλος του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας.

0: ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent,
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Γεια σας, είμαστε από το 50ο Δημοτικό Σχολείο Πάτης και θα σας παρουσιάσουμε καλλιτεχνικά θέματα. Το πρώτο μας καλλιτεχνικό θέμα είναι να ζωγραφίσουμε τον Even Tube.
6: Αρχίζουμε με μια ίσια γραμμή, μετά κάνουμε μια γραμμή δεξιά και μετά μια κάθετη αριστερά. Μετά κάνουμε τριγωνάκια για τα μαλλιά, τα μάτια του, τη μύτη του, το στόμα του. Για το σώμα έναν κύκλο, τα χέρια, την μπλούζα και τα πόδια. Και είστε έτοιμοι.
7: European School Radio.
8: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
7: Τυχαίο.
8: Δεν νομίζω.
9: Μια φορά ήταν ένας αστροναύτης που του άρεσε να είναι ναύτης. Είχε πάει στο φεγγάρι με το διαστημόπλοιό του και είχε δει εξωγήινους.

0: Βιαστικός.
1: Βρισκόταν σε ένα γλέντι που άρχισε να χορεύει και λατρώει σαν τρελός. Χαρά ένιωθε, αλλά ήταν ντροπαλός, μα πολύ ειρηνικός.

0: Αυτός ο αστροναύτης που ήταν και ζαχαροπλάστης ζούσε στο Παρίσι.
1: Σε ένα ζαχαροπλαστείο με μεγάλο κηλικείο μοίραζε γλυκά.
2: Με χαμόγελα πολλά και ειρηνικά πήγε στη καινούρια του δουλειά

0: και μια πριγκίπισσα που έγινε βασίλισσα
1: και ζούσε σε ένα κάστρο με σκύλο βοηθό.
0: Τα παιδιά βοηθούσαν και έχουνε υγεία.
1: Ήθελε και αυτή να γίνει ναύτρια και αστροναύτρια.
0: Και ήθελε τα παιδιά να ζουν ειρηνικά.
1: Αυτή η πριγκίπισσα ήταν όμορφη γλυκιά
0: που της άρεσε τα γλυκά και την έλεγαν Ειρήνη.
2: Η Ειρήνη που αγαπούσε όλο τον κόσμο χάριζε ηρεμία και αγάπη παντού. Ώσπου μια μέρα ήρθε ο πόλεμος στον κόσμο και την έδειξε. Ήρθαν όμως δύο κορίτσια θαραλέα και είπαν όχι πόλεμος, μόνο

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Γεια σας, Ειρήνη.
3: Γεια σας, παιδιά.
4: Έχουμε καιρό να σε δούμε. Γιατί χάθηκες?
3: Δεν με αποζητούν οι άνθρωποι. Με έχουν παραμερίσει. Ανταγωνίζονται ένας τον άλλον, σκοτώνουν, υποτιμούν, υπονομεύουν. Δεν μπορώ να επιβιώσω σε τέτοιο τοξικό περιβάλλον.
4: Πρέπει να επιστρέψεις. Σε χρειαζόμαστε.
5: Μαζί σου είμαστε χαρούμενοι και ελεύθεροι. Πες μας τι να κάνουμε και θα το κάνουμε.
3: Αγαπήστε την οικογένειά σας και τους φίλους σας. Φυτέψτε λουλούδια στις αυλές και δέντρα στους λόφους. Σεβαστείτε τους διπλανούς σας και βοηθήστε όσους σας έχουν ανάγκη. Ενωθείτε μπροστά στην αδικία. Μην επιτρέπετε τη βία. Ζωγραφίστε, τραγουδίστε, ονειρευτείτε και δημιουργήστε ένα καλύτερο κόσμο. Μόνο έτσι μπορώ να υπάρχω μαζί σας.
4: Τι λέτε, παιδιά?
2: Μήπως θα δώσουμε μια ευκαιρία στην ειρήνη?

εδώ, φύγε από εδώ. Οι σκέψεις μου μπλεγμένες, δεν σε ευχαριστώ. Γύρω μου φωτιά, νιώθω πανικό. Πες μου πώς να σε εμπιστευτώ. Αλήθεια, η αγάπη σου σαν ναρκωτικό. Το φίλι σου τόσο έθισε.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας «Μια πόλη για όλους». Σήμερα θα μιλήσουμε για το δικαίωμα στην πρόσβαση. Μαζί μας έχουμε μία πολύ σημαντική καλεσμένη.
2: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, στο σχολείο μας, πώς σας λένε?
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Τι δουλειά κάνεις?
3: Αρχικά είμαι η μαμά της μαθήτριάς της Κυβέλης και ήρθα εδώ να σας μιλήσω γιατί είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και δουλεύω σε δημοτικό σχολείο. Εκεί υποστηρίζω διάφορα παιδάκια από διάφορες τάξεις που έχουν δυσκολίες. Δυσκολίες στα μαθήματα. Μπαίνω μέσα στην τάξη από τα παιδάκια που έχουν δυσκολίες είτε στη γλώσσα είτε στα μαθηματικά και κάνω το μάθημα να είναι πιο εύκολο για τους ίδιους, για να μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της τάξης.
4: Είμαστε όλοι ίδιοι.
3: Είμαστε όλοι ίδιοι. Για να κοιτάξουμε λίγο γύρω μας, για να κοιτάξουμε τον διπλανό μας, είμαστε ίδιοι. Εσείς τι λέτε, είμαστε?
5: Όχι.
3: Είμαστε όλοι. Είμαστε διαφορετικοί, ερχόμαστε στον κόσμο αυτό, καθένας είναι μοναδικός. Έχουμε διαφορετικά μαλλιά, διαφορετικά μάτια. Τι έχουμε μέσα στο μυαλουδάκι μας, μέσα στο μυαλό μας, διαφορετικές σκέψεις. Διαφορετικές σκέψεις, αυτή είναι και η ομορφιά. Το να είμαστε όλοι διαφορετικοί, οπότε δεν μοιάζουμε.
4: Γιατί είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί?
3: Τι ωραία ερώτηση. Γιατί είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί? Γιατί αν ήμασταν όλοι οι ίδιοι και σκεφτόμασταν όλοι με τον ίδιο τρόπο, δεν θα μαθαίναμε καινούργια πράγματα. Έτσι λοιπόν, αν σκεφτεί κάποιος κάτι διαφορετικό, μπορεί να μου δώσει μια καινούργια ιδέα που δεν την έχω σκεφτεί. Επίσης, σας αρέσει το ουράνιο τόξο?
5: Ναι!
3: Τι είναι αυτό που το κάνει να είναι τόσο όμορφο?
5: Τα χρώματα.
3: Αν ήταν όλα ίδια, θα ήταν ωραίο?
5: Όχι.
3: Άρα αυτό που το κάνει να είναι όμορφο είναι το ότι έχει διαφορετικά χρώματα. Αυτή είναι λοιπόν...
4: Γιατί κάποια και... παιδιά καθούνται σε μορφικό μαξίδιο.
3: Μαξίδιο, γιατί μπορεί να έχουν γεννηθεί έτσι. Να είχαν κάποιο ατύχημα στην πορεία της ζωής τους και αργότερα να καθίσουν σε μορφικό μαξίδιο, δηλαδή δεν ήταν πάντα...
4: Μπορεί όταν μπορούν όλοι να αυτά τα παιδιά να, να κάνουν τα όλα. Εμείς τα...
3: Τι κάνουμε εμείς δηλαδή? Τι χρειαζόμαστε δηλαδή για να ζήσουμε? Τι είναι αυτό τα βασικά που χρειαζόμαστε? Τροφή,
5: νερό.
3: Και ένα σπίτι, ναι. Μετά για να διασκεδάσουμε,
4: οικογένεια.
3: Τι χρειαζόμαστε? Τι χρειαζόμαστε?
5: Μέρα.
3: Να πάμε σε ένα πάρκο. Επίσης, τι άλλο χρειαζόμαστε? Τι κάνουμε, βγαίνουμε στο
5: σχολείο.
3: Άρα λοιπόν όλα αυτά μπορούν να τα κάνουν όλοι, αν ο κόσμος μας είναι φτιαγμένος για όλους.
4: Τι σημαίνει ο κόσμος να είναι φτιαγμένος για όλους?
3: Σημαίνει να είναι, να μπορούν όλοι να κινούνται ελεύθερα, όλοι να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο, όλοι να μπορούν να νιώθουν ασφαλείς. Και αυτό πώς μπορεί να γίνει? Αν, για παράδειγμα, μία πόλη είναι φτιαγμένη για όλους τους ανθρώπους, δηλαδή να έχει φαρδιά πεζοδρόμιο για να μπορεί να περπατήσει ένας άνθρωπος με αναπηρικό αμαξίδιο, να έχει φανάρια με ήχο για να μπορεί ένας άνθρωπος με μειωμένη όραση ή τυφλός να μπορέσει να περάσει με ασφάλεια το δρόμο, να υπάρχουν πλακίδια όδευσης τυφλών για να μπορούν να κινούνται μόνοι τους αυτόνομα με ασφάλεια, να μπορούν να πηγαίνουν να διασκεδάζουν, να βλέπουν ένα θεατρικό ή στον κινηματογράφο ή σε ένα πάρκο και να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές, μπάρες, να υπάρχουν διερμηνείς, όλα αυτά που θα πούμε και στη συνέχεια. Να μπορεί δηλαδή ο καθένας να κάνει μόνος του όλα αυτά που κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι και να νιώθει ασφάλεια.
4: Τι γίνεται τώρα αυτό και είναι το πακάρου πάνω?
3: Αν κάποιο αυτοκίνητο παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο, δημιουργεί μια δυσκολία για όλους μας. Όχι μόνο στα άτομα αυτά που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο και σε μια μαμά που έχει ένα καροτσάκι με το μωράκι της μέσα, σε έναν ηλικιωμένο, ακόμα και σε έναν απλό πολίτη, γιατί δεν μπορεί να περπατήσει πάνω στο πεζοδρόμιο που νιώθει ασφάλεια, θα πρέπει να κατέβει στον δρόμο και να κινδυνεύσει η ζωή του. Άρα, είναι σωστό να παρκάρουμε πάνω στο, τα αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια. Είναι επικίνδυνο. Δεν είναι λάθος.
2: Ένας άνθρωπος περάσει τον δρόμο με ασφάλεια.
3: Καταρχήν φορτιά πεζοδρόμια. Και για να κατέβει το πεζοδρόμιο χρειάζεται να υπάρχει μία ράμπα για να μπορεί να κατέβει με ασφάλεια. Και να περάσει το δρόμο χρειάζεται επίσης αυτό που χρειαζόμαστε στον υπόλοιπο. Πού περνάμε το δρόμο με ασφάλεια? Τι χρειάζεται να έχει κάτω ο δρόμος για να το περάσουμε με ασφάλεια? Πώς λέγονται αυτές οι λευκές γραμμούλες? Από πού περνάμε?
2: Διάβαση.
3: Διάβαση, μπράβο. Πρέπει να περάσει λοιπόν το δρόμο με ασφάλεια από τη διάβαση και να έχει ράμπα και φαρδί πεζοδρόμιο.
2: Τι χρειάζεται ένας άνθρωπος προβλήματα για να περπατήσει ελεύθερα?
3: Προβλήματα όρασης?
2: Ναι.
3: Ένας άνθρωπος με μειωμένη όραση ή τύφλωση, κάτι που βλέπει καθόλου δηλαδή, για να μπορεί να κινείται αυτόνομα μόνος του, δηλαδή χωρίς βοήθεια στον δρόμο, χρειάζεται να υπάρχουν παντού αυτές τα πλακίδια που παρατηρήσατε και όταν βγήκατε στην πόλη, που είναι τα πλακίδια όδευσης τυφλών. Αυτές οι πλάκες μπορεί να κινείται κάποιος άνθρωπος με τύφλωση εκεί με ασφάλεια. Πάει το δρόμο με ασφάλεια επίσης τα φανάρια, τα οποία έχουν έναν ήχο. Κάνουν έναν ήχο όταν ανάβει πράσινο για τους πεζούς. Δεν αρκεί μόνο δηλαδή το φως. Πώς θα δουν το φως αφού δεν βλέπουν? Δεν αρκεί λοιπόν το φως, χρειάζεται και ο ήχος. Άρα είναι απαραίτητα αυτά τα φανάρια με τον ήχο, όταν ανάβει πράσινο για τους πεζούς, να ακούει τον ήχο και να μπορεί να περνάει τα
2: φανάρια.
3: Πώς νιώθουν όλοι οι άνθρωποι που συναντάνε εμπόδια? Πώς νιώθουν όταν εσείς θέλετε να πάτε να περάσετε το δρόμο και δεν μπορείτε, γιατί δεν νιώθετε ασφαλείς? Πώς νιώθετε?
2: Λυπημένοι.
3: Λυπημένοι, δεν νιώθετε ανασφαλείς και ότι κινδυνεύετε? Δεν νιώθετε καλά?
2: Πρέπει να φιλιάζουμε όλοι παντού.
3: Θα πρέπει να έχει ο καθένας το δικαίωμα να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει ο ίδιος. Και δεν μπορούμε να στερήσουμε σε κανέναν το δικαίωμα αυτό να κινείται ελεύθερα ή να μπορεί να πηγαίνει όπου επιθυμεί. Γι' αυτό
2: το δικαίωμα. Να περπατάς ελεύθερα.
3: Είναι δικαίωμα σε όλους μας να κινούμαστε ελεύθερα χωρίς να υπάρχουν εμπόδια. Γι' αυτό πρέπει όλοι να φροντίσουν να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος να κινούνται όλοι με ασφάλεια και ελεύθερα, ανεξαρτήτως. Ανεξάρτητα αν έχουν κάποια αναπηρία. Ο κόσμος πρέπει, ανήκει σε όλους, άρα πρέπει να είναι φτιαγμένος για όλους. Είναι δικαίωμα και όχι, δεν μας κάνει κάποιος τη χάρη.
2: Δικαίωμα στην πρόσβαση.
3: Δικαίωμα στην πρόσβαση σημαίνει να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα όπου θέλω, χωρίς εμπόδια. Οποιοδήποτε να μπορεί να κινείται ελεύθερα. Για παράδειγμα, να μπορώ να έχω πρόσβαση στο σχολείο μου, να έχω πρόσβαση. Να μπορώ να κάνω τα ψώνια μου, να μπορώ να πάω να διασκεδάσω ένα θέατρο, θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση, να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα σε όλους τους χώρους και να νιώθω ασφαλής.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε?
3: Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ρωτάμε κάποιον αν χρειάζεται βοήθεια. Να βοηθάμε δηλαδή όποιον χρειάζεται, να λέμε, να προσφέρουμε τη βοήθειά μας, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Πώς νιώθει? Να ακούσουμε. Για να έχουμε έναν κόσμο δίκαιο, είναι απλά τα πράγματα. Θα πρέπει να είμαστε ευγενικοί και να βοηθάμε. Και για πείτε μου εσείς, τι θα πρέπει? Εγώ σας είπα τη δική μου γνώμη, εσείς τι πιστεύετε?
2: Να αγαπάμε.
3: Άλλος?
2: Να αγαπάμε.
3: Όπως
2: λέμε, να έχουμε καλοσύνη.
3: Καλοσύνη,
2: ειρήνη.
3: Αγάπη.
2: Ελευθερία.
3: Ελευθερία. Και εγώ ευχαριστώ.
2: Αυτή ήταν η εκπομπή μας, μια πόλη για όλους.
1: Ευχόμαστε το μήνυμά μας να ακουστεί και κάθε γωνιά της πόλης να είναι για όλους.

0: μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τυχαίο.
0: Δεν νομίζω.
2: Straightened up. This is all we need to do is just get.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Το ραδιόφωνο είναι στην τροφιά.
2: Σε λύπη, σε χαρά.
3: Είναι τα νέα τα παλιά.
4: Είναι ψυχαγωγία
2: και αθλητικά.
1: Είναι όλα τα καλλιτεχνικά.

0: Ποιος είναι ο σωστός τύπος της προστακτικής του αορίστου, υπόγραψε ή υπέγραψε? Για παράδειγμα, τι θα έλεγες στη μητέρα σου, υπόγραψε τη δήλωση για την εκδρομή ή υπέγραψε τη δήλωση?
1: Ο σωστός τύπος είναι υπόγραψε, γιατί στην προστακτική δεν βάζουμε αύξηση. Αν πούμε υπέγραψε, τότε είναι οριστική. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν θέλουμε να ζητήσουμε από κάποιον να κάνει κάτι, αλλά να δώσουμε μια πληροφορία.
0: Εφαρμόστε και σε άλλα ρήματα αυτός ο κανόνας.
1: Στα σύνθετα ρήματα που σχηματίζουν προστακτική αορίστου. Ακούγεται παράξενο, αλλά θα πούμε επίλεξε, μετάτρεψε, κατάθεσε και άλλα πολλά παραδείγματα.
2: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
3: Είμαι παιδί. Έχω δικαίωμα. Το ξέρεις ότι η ειρήνη είναι δικαίωμά μου?
4: Do you know peace is my right?
5: Αγαπώ το παιχνίδι.
6: Έλα μπαμπά.
7: Έλα μαμά.
8: Σπρώξα την κούνια ψηλά.
9: Κοίτα.
10: Πετάω σαν πουλί.
11: Ας μοιραστούμε τα χρώματα.
12: Έλα να ζωγραφίσουμε μαζί την ειρήνη.
13: Ένα σχολείο.
14: Στην αυλή τα παιδιά παίζουν με την μπάλα.
15: Άκου.
16: Γελάνε.
17: Είναι φίλοι.
18: Να και το σπίτι μας.
19: Μια μεγάλη αγκαλιά.
12: Η οικογένειά μου.
2: Μυρίζει βανίλια εδώ.
18: Πάρε αν θέλεις.
5: Φτιάξε την κουλουράκια.
11: Έχω δικαίωμα στην ειρήνη.
4: Θέλω όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι ευτυχισμένα.
10: Πολύ σαν να με βοηθήσει.
8: Μαζί να διώξουμε τον πόλεμο.
1: Δεν θέλω να φοβάμαι. Δεν θέλω να κρύβομαι.
14: Να ονειρεύομαι.
6: Είμαι ο Γιώργος.
9: Είμαι ο Νικόλας.
16: Είμαι η Μαρία.
3: Είμαι παιδί.
15: Peace is a right.
7: Η ειρήνη είναι δικαίωμα.
2: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
19: Hi there, we are School Fuente la Reina.
17: We would love to share with all of you a musical piece that we really like, Adeste Fideles.
13: It literally means come faithful. This music has been sung since the 17th century.
12: On the composition is a tribute to John Francis Wade, who composed it in 1743 on the night of the 24th of December 1914 during the World War. A German soldier played this melody on the harmonica together with some of other German colleagues.
13: As soon as the English soldiers hear it, they stamp up and begin to sing as well. That night, there was no war, and they'll end up having dinner, drinking, and sharing happiness together, despite the anger of their superiors. Joy and brotherhood won against the hate and war.
20: Fuente la Reina School wants to share with European music, art, and culture in order to make this world a better place. Next, we will listen to the students of our school singing this wonderful piece of music.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: European School Radio. The best radio in the country.
2: Τι in the country, ρε. In Europe.
3: Τι λες τώρα. In the whole universe.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Μας συγκρούστηκαν με τα όπλα.

0: se Maria e a Catarina. E vi de três, com nasas em cima, tá? A Timirine, e a Timocatina, a Timisota e a Timilaçaria.
1: Ακόμα
2: και να τη θυμόμαστε για πάντα.
1: Η επανάσταση που άλλαξε.

0: Αγία, όταν οι φοιτητές χρηστήκαν μέσα στο Πολυτεχνείο για να παλέψουν για τις ιδέες. Το τεχνείο φώναζαν.
1: Τομή, παιδεία, ελευθερία!
0: Και ο ήχος της τους μοιάζει να ακούγεται ακόμη στα αυτιά τους.
2: Ευρώ Πολυτεχνείο.
0: Ευρώ Πολυτεχνείο. Ελιά Πολυτεχνείο.

0: Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζομένων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζομένων Ελλήνων.
1: Εμείς σήμερα στον Ισαγωγή έχουμε φωνή.
2: Και θέλουμε να την ακούσετε.
3: Μέσα από το ραδιόφωνο αυτό. Όπως τότε.
4: Θέλουμε να φωνάξουμε για τα δικά μας έργα, για τις δικές μας αξίες.
5: Μας ακούτε όλοι εκεί έξω.
6: Εδώ και ψαγωγείο, εδώ και ψαγωγείο, σας μιλάει Μαρινές που σήμερα.
7: Ελληνή και νότητα σε όλο τον κόσμο.
8: Αγάπη και ομόλυγια σε όλους τους λαούς.
9: Δικαιοσύνη, ισότητα για όλα τα μήκη και τα δικά.

περασμένο. Κανένα παιδάκι ως πανά. Πολλά για όλα τα παιδιά του κόσμου. Δες το παιχνίδι. Δες την ξεναστιά. Χαμόγελα για όλο του κόσμου τα παιδιά.

0: Η φωνή των παιδιών ταξιδεύει παντού,
1: πέρα από χώρες και σύνορα.
2: Γιατί φέρνει ειρήνη και ελπίδα παντού.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας.

0: Ονομάζομαι Νικόλας, γιος ψαρά. Γεννήθηκα δίπλα στη θάλασσα. Μεγάλωσα με κύματα αντί για νανουρίσματα. Και τώρα ζω πάνω στο θωρακισμένο καταδρομικό Γεώργιο Σαβέροφ. Το μεγάλο σιδερένιο καράβι που έγινε σπίτι μου. Ήρθε ο χειμώνας του 1912. Μας βρίσκει στο Αιγαίο. Το πλοίο να κλειστράει πάνω στο νερό σαν δελφίνι που ξέρει που πάει. Ξημέρωμα, ο ουρανός αλλάζει χρώματα σαν ζωγράφος. Πρώτα μοβ, μετά ροζ και τελικά χρυσός. Το φως απλώνεται πάνω στο κατάστρωμα και τα σινιά, οι αλυσίδες, τα κανόνια λαμπυρίζουν σαν να φοράει το πλοίο πανοπλία από ήλιο. Για άλλους είναι πολεμικό καράβι, για εμάς είναι η καρδιά μας.
1: Η σφυρίχρα της βάρδιας μας ξυπνά όλους μονομιάς. Ξύπνημα, ετοιμότητα, δεν χρειάζεται δεύτερη φορά. Ο καθένας σηκώνει την αιώρα του, στρώνει πρόχειρα τα πράγματά του και ανασένει βαθιά το ψυχρό αλάτι της Ανατολής. Βγαίνω στο κατάστρωμα και το πρόσωπό μου δροσίζεται από τη θαλασσινή άβρα. Τα πουλιά που ακολουθούν το πλοίο κρόζουν, λες και μας καλημερίζουν. Στη γέφυρα ξεχωρίζει η σιλουέτα του Παύλου Κουντουριώτη, του ναυάργου μας. Δεν χρειάζεται να μιλά πολύ. Το βλέμμα του προς το πέλαγος μας λέει όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Εμπιστοσύνη, ευθύνη και θάρρος.
2: Πολλοί πιστεύουν πως πάνω σε ένα πολεμικό πλοίο η μέρα είναι γεμάτη φλόγες και δράματα. Αλλά η αλήθεια κρύβεται αλλού. Σκουπίζουμε το κατάστρωμα ώστε τα νερά να μην αφήνουν γλίτσα. Γυαλίζουμε μεταλλικές λαβές γιατί η σκουριά δεν αστειεύεται. Ξετυλίγουμε και ξανατυλίγουμε σχοινιά. Τα τεινάζουμε τα μέτρα με τα δάχτυλα. Όποιος αγαπά το πλοίο το φροντίζει. Και ο Αβέροφ είναι για εμάς. Σαν παλιός σοφός καπετάνιος που μας προστατεύει. Αρκεί και εμείς να τον προσέχουμε. Κατεβαίνω στα πυροβόλα. Εκεί ο φίλος μου ο Μανώλης από την Κρήτη υδρώνει από το τρίψιμο, μα χαμογελά.
3: Το καράβι πρέπει να λάμπει, Νικόλα, να νιώσει ότι το τιμούμε, μου λέει. Και το πιστεύω. Δεν είναι η φλόγα που κάνει τους ναύτες δυνατούς. Είναι οι μικρές πράξεις που κανείς απ' έξω δεν θα μάθει ποτέ. Κατεβαίνω άλλες φορές στο μηχανοστάσιο. Εκεί δεν βλέπεις θάλασσα, μόνο ατμό. Λάδι που μοσχομυρίζει μέταλλο και τροχούς που γυρίζουν σαν γιγάντια ρολόγια. Οι μηχανικοί δουλεύουν με ρούχα γεμάτα μουτζούρα και μάτια που λάμπουν από περηφάνεια. Ξέρουν ότι χάρη σε αυτούς το πλοίο κινείται, ανασένει, κρατά την ισορροπία του στον άνεμο. Όταν ανεβαίνω πάλι πάνω, ο αέρας μου μοιάζει ξαφνικά πιο γλυκός. Απλώνω τα χέρια και νιώθω ότι το πέλαγος μου λέει καλησπέρα.
4: Στο τραπέζι μαζεύονται όλοι, κοντά-κοντά, σαν οικογένεια. Το φαγητό, απλό. Φακές, πατάτες, λίγο κρέας, αν είμαστε τυχεροί. Μα το πραγματικό γεύμα είναι οι κουβέντες. Ο Θανάσης μιλά για το χωριό του στη Μακεδονία, που το χιόνι φτάνει στο παράθυρο το χειμώνα. Ο Γιάννης περιγράφει τα σπίτια στη Σμύρνη που μοσχοβολάνε μαστίχα και βασιλικό. Ο Μανώλης, ποιος άλλος, μιλά με πάθος για την Κρήτη, που οι κορυφές της κοιτούν τον ουρανό, ίσια στα μάτια. Εγώ σκέφτομαι τη μάνα μου, τη φαντάζομαι να ψήνει ψωμί, να αφήνει την πόρτα μισάνοιχτη, σαν να περιμένει να μπω με τα βραχμένα παπούτσια μου. Ο πόλεμος μας απομάκρυνα από τα χώματα που ξέρουμε. Μα τα κουβαλάμε στο στήθος μας. Όσο πιο μεγάλη θάλασσα, τόσο πιο σφιχτά κρατά στις ρίζες. Ένα απόγευμα, καθώς ο ήλιος βουτά στον ορίζοντα, ο ήχος του συναγερμού διακόπτει την γλυκιά ρουτίνα.

στις θέσεις γρήγορα, τρέχουμε σαν κύματα που προσπαθούν να φτάσουν στην ακτή. Κάθε ναύτης ξέρει ακριβώς που πρέπει να σταθεί. Ψηλά ξεχωρίζουν πλοία στον ορίζοντα. Δεν ξέρουμε ακόμη αν έρχονται με καλή ή κακή πρόθεση. Μπορεί να πλησιάζουν με σημαία ή με σιωπή. Το Αβέροφ προχωρά μπροστά, όχι επιθετικά, αλλά σίγουρα σαν καπετάνιος που δείχνει πως δεν φοβάται να σταθεί στην πρώτη γραμμή. Ο ναύαρχος Κουντουριώτης σηκώνει το κεφάλι. Η στάση του μοιάζει να λέει μόνο μια φράση. Είμαστε έτοιμοι για ό,τι κι αν έρθει. Και εμείς νιώθαμε πιο δυνατοί από όσο πιστεύαμε ένα λεπτό πριν. Ο αέρας δυναμώνει. Το πλοίο παίρνει κλίση, σαν να δοκιμάζει τους μύες του.

0: Τα κύματα σηκώνονται ψηλά, φτάνουν μέχρι το πρόσωπό μας, με σταγόνες αλμυρές. Κάποιες βολές ακούγονται μακριά, σαν να παίζουν την μπάνα στο βάθος της θάλασσας. Δεν κρατάει πολύ, το πέλαγος μας δοκίμασε. Εμείς σταθήκαμε όρθιοι και ύστερα όλα ξαναγυρίσαν στην ησυχία.
1: Δεν χρειάζεται πάντα μεγάλη μάχη για να νιώσεις δυνατός. Μερικές φορές φτάνει να στέκεσαι στο κατάστρωμα και να λες «Είμαι εδώ, συνεχίζω». Η θάλασσα κουβαλάει μυστικά, όμως κρατά καλά τα δικά της. Εμείς μετράμε μικρές φθορές, φτιάχνουμε σινιά, σφίγγουμε βίδες. Οι ικανότεροι ζωγραφίζουν στο ξύλο της κουβέρτας με το μυαλό τους. Περάσαμε άλλη μια δοκιμασία. Καμιά φορά κάποιες αιώνες μένουν άδειες και αυτό είναι βαριά σκιά. Σήμερα όμως είμαστε όλοι εδώ.

Σηκώνω το βλέμμα και νιώθω ότι το πέλαγος με κοιτά με σεβασμό. Όταν ο ήλιος χαθεί και οι αστέρες πάρουν σειρά, το πλοίο γίνεται άλλος κόσμος. Κάποιος βγάζει φυσαρμόνικα, κοινότητες ταξιδεύουν πάνω από τα κύματα και ίσως κάποιο δελφίνι τις ακούσει και αναρωτηθεί από πού έρχονται. Μερικοί ναύτες τραγουδούν ψιθυριστά, άλλοι γράφουν γράμματα στο σπίτι και άλλοι απλώς κοιτούν το άπειρο και νιώθουν πως η καρδιά τους μεγαλώνει λίγο κάθε φορά. Εγώ απλώνω ένα μικρό χαρτί και γράφω στη μάνα μου.

και σκέφτομαι πως κάποτε, ίσως σε πολλά χρόνια, το πλοίο μας θα γίνει μουσείο, δεμένο κάπου ήρεμα, να το περπατούν παιδιά με μάτια γεμάτα απορίες. Και εκεί, ίσως σε μια γωνιά, να ακούσουν τη φωνή ενός ναύτη να τους ψιθυρίζει. Ήμουν εδώ, έζησα πάνω στο Αβέροφ, ήμουν ένα κομμάτι της θάλασσας και της ιστορίας.

0: Τώρα ακούτε European School Radio.
1: Ακούστε τώρα
0: το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο
1: των σχολείων του European School Radio.
2: Πρόσεχε που πηγαίνεις, Κώστα.
3: Σιγά μωρέ, πολύ μην γιάγκη. Δεν έπαθες και τίποτα. Κατά λάθος ακούμπησα.
2: Πρώτον, δεν είμαι μηγιάγκηχτη και δεύτερον, δεν με ακούμπησες. Με έσπρωξες και μάλιστα με όλη τη δύναμη.
3: Τι λες, μωρέ, πότε έγινε αυτό?
4: Παιδιά, τι συμβαίνει, γιατί μαλώνετε?
2: Τι γιατί μαλώνουμε, δεν είδες τι έγινε? Ο Κώστας με έσπρωξε με όλη τη δύναμη.
3: Α, καλά, ευτυχώς υπάρχει μάρτυρας. Εξήγησε τη σε παρακαλώ πολύ, Σταυρούλα, ότι δεν το έκανα επιτίδες και κυρίως ότι απλά την ακούμπησα. Δεν την έσπρωξα.
4: Βρε, παιδιά, μην εκτευρίζεστε. Ξεχάσετε κιόλας όσο είπαμε για τον θυμό στην τάξη. Για θυμηθείτε, τι κάνουμε όταν θυμώνουμε?
5: Πάρτε μια βαθιά ανάσα.
6: Μετρήστε ανάποδα από το 10.
7: Απομακρυνθείτε από το άτομο που σας προκάλεσε θυμό.
8: Προσπαθήστε να μιλήσετε όσο πιο ήρεμα μπορείτε με αυτόν ή αυτή που σας έχει θυμώσει.
9: Ακούστε χαλαρωτική μουσική.
10: Παίξτε με ένα μπαλάκι αντιστρες. Πηγαίνετε μια βόλτα.
11: Σκεφτείτε όμορφες στιγμές που έχετε ζήσει.
12: Πηγαίνετε στο δωμάτιό σας.
13: Συζητήστε με φίλοι σας ή με μεγαλύτερο το θέμα που σας θυμώνει.
2: Εντάξει, τώρα που ηρέμησα και το ξανασκέφτηκα, ίσως τελικά να μην με έσπρωξες, Κώστα.
3: Ναι, κι εγώ πρέπει να ομολογήσω ότι δεν σε ακούμπησα απλά και κυρίως ότι δεν είσαι μηγιάκηχτη.
4: Είδατε, όλα με λιγάλα.
2: Παιδιά, να θυμάστε ότι ο θυμός είναι κακός σύμβουλος. Στη ζωή σας να εφαρμόζετε αυτά που έλεγε ο λαός μας.
14: Το θυμό των βραδινών να τον κρατάς για πρωινό.
15: Το ανέκδοτο της ημέρας. Γυρνάει ο Γιαννάκης από το σχολείο. Το ρωτάει η μαμά του. Να σου βάλω να φας? Όχι, έχω φάει. Τι έχεις φάει? Ξύλο.
0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
16: Να εκεί μου μην ξεχνάτε τη θυμότητα.

0: ένα τραγούδι για την ειρήνη από το ειδικό γυμνάσιο Λύκειο Χ. Θέλουμε να κάνουμε τη φωνή μας να ακούγεται δυνατά. Τη φωνή μας για την ειρήνη.
1: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Γεια σας! Αυτό το podcast είναι ένα podcast αφιερωμένο σε κάτι πολύτιμο.
1: Σε κάτι που μας γνωστίζει, μας ταξιδεύει και μας ενώνει. Τη θάλασσα.
0: Αν η θάλασσα μπορούσε να μιλήσει, τι θα μας έλεγε άραγε?
1: Είμαι η θάλασσα. Σας ακούω να γελάτε στις ακτές μου. Σας βλέπω να παίζετε με τα κύματά μου και να θαυμάζετε τις ομορφιές μου. Αλλά κάτι με πληγώνει και σιγά σιγά με σκοτώνει.

0: Εγώ θάλασσα σ' αγαπώ, γιατί στην αγκαλιά σου με τους φίλους μου κολυμπώ.
1: Εγώ σ' αγαπώ, γιατί είσαι το σπίτι για τα ψάρια, τις φώκες, τις χελώνες και τα δελφίνια που τα προτιμώ.
2: Εγώ σ' αγαπώ, γιατί για μένα η θάλασσα είναι καλοκαίρι, άμμος, βότσαλα και παιχνίδια πάνω στο φουσκωτό.
3: Χαίρομαι που με αγαπάτε, αλλά κάποιες φορές με ξεχνάτε. Για σκεφτείτε όλοι εσείς, γιατί μπορώ να το λέω αυτό και βαθιά μου να πονώ.

0: Έχει δίκιο η θάλασσα. Πολλές φορές στην παραλία βρίσκουμε σκουπίδια και πολλοί τα κοιτάζουν με διαφορία.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
2: Μια αλλαγή!
3: Τα πλαστικά μπουκάλια φτάνουν μέχρι το βυθό και ενοχλούν τα ψάρια καθώς τους βρωμίζουν το σπιτικό. Άσε που πολλά μπερδεύονται και νομίζουν ότι τα πλαστικά είναι φαγητό. Έτσι πολλά από αυτά πεθαίνουν. Το πράγμα είναι σοβαρό.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
2: Μια αλλαγή!
4: Οι σακούλες που καταλήγουν στο νερό μοιάζουν με μέδουσες. Τι φοβερό! Οι χελώνες τις μπερδεύουν και τις τρώνε. Έτσι αισθάνονται χορτάτες και δεν τρώνε άλλο φαγητό. Με αποτέλεσμα, αν βρίσκουν, θάνατο τραγικό.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
2: Μια αλλαγή!
5: Ωραία τα jet ski και τα cruise craft. Αλλά κάνουν θόρυβα και τα decibel είναι πολλά. Δυσκολεύουν την επικοινωνία των οργανισμών και τον εντοπισμό τροφής, ενώ τους προκαλούν και άγχος και τα προβλήματα κοής. Κάποιες φορές η θάλασσα πετρέλα γεμίζει και τότε ολοβάφονται με πίσα που τα πάντα στο πέρασμά της τα μαυρίζει. Τα φτερά των πουλιών κολλάνε, οι φώκες και τα δελφίνια να ανασάνουν παρακαλάνε.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πηγή, χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
2: Μια αλλαγή!

0: Είμαι ο Άκης ο Λαβράκης και δεν βρίσκω καθαρό νερό να κολυμπήσω και να στήσω τον μαγικό μου τον χορό. Το σπίτι μου καταστρέφεται, οι φίλοι μου χάνονται, η τροφή λιγοστεύει και η οδυναμή της παραμονεύει.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
2: Είμαι η Λόνα η Χελώνα και μπέρδεψα μία σακούλα διαμή με μέδουσα που για μένα είναι τροφή. Μάλιστα τον πήγα να γεννήσω και τα πολύτιμα αυγά μου να αφήσω σε παραλία που ξέρω καλά, στον κόλπο του Λαγανά. Θόρυβο είχε πολύ και φώτα δυνατά και εγώ φοβήθηκα, μπερδεύτηκα και τα χάσα για τα καλά.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
0: Είμαι το Νίνι το Δελφίνι και κουράστηκα να κολυμπώ ανάμεσα σε σκουπίδια και βρώμικο νερό. Σε δίχτυα μπλέκω συχνά και ψάρια να φάω δεν βρίσκω πολλά. Οι ήχοι από τα πλοία με ταλαιπωρούν και φοβάμαι μήπως μια μέρα έξω στην ακτή με βρουν.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
0: Είμαι ο Ρίας ο Αστερίας και ο βυθός δεν είναι πια σπίτια ασφαλές, αφού παντού υπάρχουν απειλές.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
3: Είμαστε τα λιβάδια Ποσειδονίας
2: και ο άνθρωπος μας καταστρέφει χωρίς ελπίδα σωτηρίας.
3: Όταν ένα πλοίο σε εμάς αγυροβολεί, για άγκυρα μας δένει την ψυχή.
2: Τα λιμάνια και τα ξενοδοχεία που κατασκευάζονται σωρό κάνουν το νερό να μην είναι τόσο καθαρό.
3: Οπότε το φως που φτάνει σε εμάς δεν είναι αρκετό και δεν μπορούμε να φτιάξουμε εύκολα το δικό μας φαγητό.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές. Εσύ που μας ακούς, άρα γιατί λες...

0: θα πάμε και να προστατεύουμε όλα τα θαλάσσια ζώα και φυτά. Είναι πολύτιμα και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτά.
1: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λιγότερο πλαστικό και να κάνουμε ανακύκλωση, όπως φωνάζω εδώ και καιρό.
2: Να καθαρίζουμε τις παραλίες και να εξηγούμε πόσο σημαντικό είναι αυτός ο ανθρώπους από όλες τις ηλικίες.
3: Να μην αφήνουν να χτίζονται μεγάλα ξενοδοχεία κοντά σε αυτές και προστατευόμενες παραλίες.
4: Να εξηγούμε σε όλους το πόσο πολύτιμη είναι η θάλασσα, σε μαμάδες και μπαμπάδες, σε παππούδες και γιαγιάδες, σε θείες και μπαρμπάδες.
5: Μικρές πράξεις, μεγάλη αλλαγή. Ήδη νιώθω καλύτερα.

0: η θάλασσα τώρα έχει φωνή. Γι' αυτό θα μιλάω εγώ και εσύ.
1: Εγώ και εσύ.
2: Σε όλους θα λέμε πόσο σε αγαπάμε και θα κάνουμε τα πάντα για να σε φιλάμε.
3: Υποσχόμαστε να σε προστατεύουμε, αλλιώς το δίχως άλλο κινδυνεύουμε.
0: Γιατί χωρίς θάλασσα δεν υπάρχει πνοή, γιατί χωρίς θάλασσα δεν υπάρχει ζωή. Γι' αυτό η θάλασσα τώρα έχει φωνή, γι' αυτό θα μιλάω εγώ και εσύ.
1: Εγώ και εσύ!

what it is.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

τον οστιμότερο φαγητό ήταν οι τηγανιτές πατάτες με αυγά μάτια και μπέικον. Η καλύτερη ώρα το μεσημέρι. Και ο πλέον αρμόδιος χώρος η κουζίνα. Εκεί μπροστά, στο νεροχύτη με τα άπλυτα. Οι σαμπουνάδες να στάζουν από τα χέρια της. Το νερό να τρέχει. Μες τις φωνές τους και τις ειδήσεις.

Η ελπίδα ήταν μια λεπτή κοπέλα. Έτσι όπως ακριβώς μας κάνουν το λάμδα και το γιώτο του ονόματός της, να φανταζόμαστε.

Της Όλωνος με το ψηλόβροχο. Στη Σίνα η μηχανή γλιστράει. Μετά το στούντιο, κρέπες. Πρωτοχρονιά στην Έτνα και για καφέ στο Σέλας. Μεζέδες και ουζάκι στο σχολαρχείο. Λιακάδα στους αέριδες. Στα αναφιώτικα, πέρα και κάτω, ως το σειρματόπλεγμα. Και το πρώτο παγωτό του καλοκαιριού, δια δύο. Η Ελπίδα ήταν μια λεπτή κοπέλα,

την Πανσέλινο του Αυγούστου στην Αντίπαρο, πιο πριν στη Σέριφο, στη Μήλο και αργότερα Ικαρία, Νάξο, μέχρι ο αέρας να τους πάρει τη σκηνή, Σεπτέμβρη από τη Δονούσα. Ο ήλιος θα τις έκαιγε και πάλι το στήθος. Λεφτά τους στείλανε συμπλήρωμα στην Εθνική, στη χώρα αμοργού. Λούσιμο στη θάλασσα, με το σαμπουάν. Κάνει δεν κάνει αυτό. Ειδικό ή ανειδίκευτο. Δικό τους αστείο. Και είχε πλάκα. Δια δύο.

έφυγε, ο Δημήτρης έχασε τη βάση της καθημερινής του ζωής. Έτσι όπως ακριβώς μας κάνουν το λάμδα και το γιώτα του ονόματος της, να φανταζόμαστε. Η ελπίδα ήταν μια λεπτή κοπέλα.

Ο Δημήτρης έχασε τη βάση της καθημερινής του ζωής. Ο Δημήτρης έχασε η ελπίδα κάποτε. Ψηλόβροχο. Το πρώτο παγωτό.

0: Hey.
1: Δεν μου λες κάτι τώρα για τον αδερφό σου, πες μου.
0: Τι θες να σου πω για τον αδερφό μου?
1: Γιατί μου άλλωσες τώρα?
0: Διότι... Γιατί? Διότι έχει την εντύπωση ότι είμαι ο μεγαλύτερος loser του κόσμου.
1: Εσύ τι πιστεύεις αυτό πάνω?
0: Ότι είμαι loser, αλλά όχι ο μεγαλύτερος loser του κόσμου. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι ο μεγαλύτερος. Jimmy, you think I'm the biggest loser in the world. I'm a loser. But do you think I'm the biggest loser in the world?

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.